0: Ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: επιτυχία.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη. Ωραία. Σήμερα ή αν
2: τι σκόρσο βγάζει.
1: 85 πόδι,
2: πάρα
1: φίλε.
2: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
0: 65. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: Πολύ καλά.
2: Ναι, ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Δικήμη.
3: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
3: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε.
1: Δεν μπορεί να πει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
0: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
0: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
0: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη. Ωραία. Σήμερα ή αν
1: τι σκόρσο βγάζει.
0: 85 πόντου.
1: Πάρα
0: φίλε.
1: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
2: 65. Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Μεγάλη
0: μας
1: είναι ο κύριος Νίκος.
3: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
0: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
3: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να κελά, συνάδελφε.
1: Συνάδελφε.
0: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Μάλτα δεν είχα πάει για. Συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
1: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όχι, ρε.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: επιτυχία.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη. Ωραία. Σήμερα ή αν
2: τι σκόρσο βγάζει.
1: 85 πόδι,
2: πάρα
1: φίλε.
2: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
0: 65. Εγώ είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: Πολύ καλά.
2: Ναι, ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Δικήμη.
3: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
3: Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε.
1: Δεν μπορεί να δει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
0: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μάλτα δεν είχα πάει για. Συνέδριο.
0: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
0: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτού.

0: την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
3: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη.
1: Ωραία.
0: Σήμερα ή αν
1: τι σκόρσο βγάζει.
0: 85 πόντους.
1: Πάρα
0: φίλε.
1: Πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο
2: 62. Εγώ είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι. Ποιος είναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Δικήμη.
3: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
0: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή αρχή.
3: Καλά καλέτε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
1: Συνάδελφε.
0: Δεν μπορεί να πει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Μάλτα δεν είχα πάει για. Συνέδριο.
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
1: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όχι, ρε.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Καλημέρα, Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
6: Αθηνά, ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
7: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
8: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren. Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το All-Win.gr και το All-Win App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: All-Win.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
18: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
19: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
20: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio τι λέει και το διώξανε και από τον δρόμο.
19: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα.
20: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
19: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
21: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
19: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
22: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
23: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
24: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
25: Τι είναι αυτό να είναι, τι έπαθες με
26: το... Ναι, ο Ουγγαρέζος, τι... θα πάρει ο Τάκης με να κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
27: Βασίλης Φορτούνης, ολοστρόμος.
23: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
27: Βασίλης Φορτούνης, ο μούτσος.
28: Αθηνά Αφαλίδου, ηλοστρόμος.
16: Το ρυθμό 949.
29: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
23: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
30: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
17: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
23: Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Καλημέρα σας. Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθώ να κάνω μια τυπική εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε ναυάγια. Πώς έχω ξυπνήσει σήμερα. Χάλια. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον
31: καλημέρα.
23: Βασίλη. Καλημέρα και στην Αθηνά. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Καλημέρα σε όλα τα ναυάγια που μας ακούνε.
31: Καλημέρα. Μπήκε μέσα, λοιπόν, φουριόζος.
23: Παιδιά, έχω έρθει 2 λεπτά πριν ξεκινήσουμε.
32: Ωραίο στυλάκι όμως σήμερα.
31: Και μοσχοβολά, ωραία κολόνια σου.
32: Και... Μπράβο, πού θα πας μετά. 100%.
23: Λέτε να αυτόσουμε.
32: Με αυτό το outfit μπορούμε.
23: Άντε καλά. Λοιπόν, όχι, έχουμε τρέιλερ για το πρωινό ωστόσο. Άρα θα αυτοθούμε, δεν θα αυτόσουμε. Τέλος πάντων, ό,τι είναι τώρα, ό,τι κάνει καλής καλό είναι. Λοιπόν, έλεγα ότι καλημέρα σας. Γιατί σας λέω όπως ξυπνήσετε να έρχεστε. Μάλλον ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει για την ακρίβεια. Γιατί εγώ σήμερα για κάποιο λόγο δεν μου βγήκε το μοτίβο, η ρουτίνα μου.
31: Ναι. Αυτό είναι δύσκολο να συμβαίνει.
23: Πήγαν όλα λίγο πιο αργά. Mm-hmm. Ο Κούπερ άργησε να τα κάνει. Mm. Για φέτος αυτό έλεγα, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Και δεν έχω φορέσει το σταυρουδάκι μου, δεν έχω φορέσει το φυλακτό μου.
32: Όχι, ρε, εσύ. Αυτό είναι βασικό τώρα, μου λες.
31: Μην τον βάλεις στη διαδικασία.
32: Πώς θα βγει η εκπομπή. Όταν έχει ο καθένας τη ρουτίνα του, είχα ένα συνάδελφο παλιά, έπρεπε να βάζει εδώ πέρα το στέβια, το υγρό εκεί, σε συγκεκριμένο σημείο.
23: Το πράσινο με το πράσινο καπάκι.
32: Αν δεν το έβαζε εκεί, παιδιά δεν έβγαινε.
31: Εσύ με κοροϊδεύει γιατί παρκάρει σε συγκεκριμένη θέση. Και σήμερα στην είχαν πάρει.
32: Αυτό είναι θέμα πρακτικού, ρε φλάκα. Δεν είναι,
31: ναι,
32: θέμα.
23: Ναι, αλλά δεν νιώθεις ότι κάτι δεν θα πάει καλά γιατί αυτό. Παιδιά, γιατί, ναι, σήμερα σου πήραν τη θέση.
32: Το έχω και εγώ. Και αν περάσω από δεξιά το παρκάκι και δεν το πάω από την άλλη πλευρά, είναι ανάποδο το,
23: λοιπόν,
32: θέμα.
23: Λοιπόν, ακούστε, είναι νωρίς για το θέμα ημέρας, αλλά εγώ θα το ψηλοφυτέψω τώρα. 6-9-37-949-949, καλημέρα σας. Είναι Τετάρτη. Μην ακούσω τώρα αυτή την ατάκα. Την είχα ακούσει τη Ράνια Θρασκιά τότε που έκανε πρωινό.
32: Τεταρτίτσα.
0: τώρα είναι στο τώρα, τώρα είναι, είναι στο Πασόκ. Πώς αλλάξαν τα πράγματα. Ναι, ναι. Αυτό το ήρθε ο τέταρτος, έφυγε ο βδόμαδος.
32: Δεν το ξέρω.
0: Τρομερά γκριν σε φράση.
31: Απέσιο. Έφυγε ο βδόμαδος.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα βάλω αυτό το θέμα, θα το φυτέψω των ψυχαναγκασμών.
31: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που μέσα σου εσύ ξέρεις, βγάλ το από μέσα σου, μην ντρέπεσαι. Δηλαδή. Κάποια είναι ανομολόγητα, ρε παιδί μου.
31: Ναι.
0: Αυτό, ας πούμε.
31: Τρέπεσαι
0: το...
31: να τα
0: ναι, με το volume στο ραδιόφωνο που θέλεις να είναι σε μονό αριθμό.
32: Ναι. Ah.
0: Το δεξί πόδι στα πλακάκια όταν πατάς. Λες, λες από μέσα σου. Τώρα, άμα κάτσει αυτό, άμα γίνει αυτό, κάτι τυχαίο, ρε παιδί μου.
31: Ναι.
0: Θα μου πάνε καλά σήμερα τα πράγματα. Και βλέπεις την έκβαση.
32: Okay.
0: Δεν ξέρω πώς θα είναι η έκβαση. Σημασία έχει ότι ό,τι και να μας συμβεί σήμερα θα το περάσουμε όλοι μαζί. Οπότε, οπλιστείτε με υπομονή που λένε και στα ραδιόφωνα.
31: Μπράβο.
0: Η ναυαγή, τα πρωινά ναυάγια είναι εδώ. Η ναυαγή, είμαστε όλοι μαζί. 6-9-37-949-949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάκης. Αδάμι, θα χειροκροτήσω, δεν θέλει να λέω το επιθετό του που θα το λέω.
32: Και Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Καλημέρα σα. Αντώνης Ρέμος, τι καλύτερο για να ξεκινήσει η μέρα μας εδώ στο ρυθμό 949.
31: Μαζί θα βουλιάξουμε.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αυτό είναι ο Μπίλαρο μαζί με τον Παντελή Παντελίδη. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Καλημέρα, Μάπε. Ορίστε, έφυγε. Καλημέρα, Ναυάγια όμω. Μάπε που γίνεται Ναυάγια. Καλημέρα σα με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη και τον Αλέξανδρο εδώ. Αλέξανδρε, μηνύματα παρακαλώ, αδερφέ μου.
1: Χαμός από ηχητικά μας ακούνε και από Νορβηγία.
0: Νορβηγία!
2: Ωραία.
0: Να μας πούνε από την Νορβηγία που μας ακούνε τα ναυάγια, πώς έχουν ξυπνήσει και τι καιρό έχει εκεί. Μακάρι να έχει λίγο κρυουλάκι.
2: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, λες. Να φοράνε μπουφανάκι εκεί πέρα.
0: Για να δούμε. Παρακαλώ, τα ηχητικά μας.
3: Ωραία, πάμε. Η Αλίκη μας έχει στείλει κάτι.
4: Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλή Τετάρτη να έχουμε, μέση της εβδομάδας. Άντε να τη βγάλουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπούλα να έχετε.
0: Τι ωραία φωνή που έχει η Αλίκη.
3: Πολύ.
0: Και ωραίο όνομα το Αλίκη.
3: Το ότι απαντάμε στα ηχητικά όμως.
5: Καλημέρα στην καλή την παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Έλα, Λευτέρη.
5: Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές.
0: Έλα, Λευτέρα, αδερφέ, να
3: και
0: σε καλά.
3: Και η Μαρίνα, πάμε.
6: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Βασίλη, Αθηνούλα και Δημήτρη. Μεσιάσαμε την εβδομάδα, Τετάρτη σήμερα, να έχουμε όλη μια όμορφη μέρα.
0: Μεσιάσαμε την εβδομάδα, παιδιά.
2: Ωραία.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας όνομα, για να πάμε στα May Day News, παρακαλώ. Το αγαπημένο σου όνομα, ποιο είναι?
3: Γενικά.
0: Ναι.
3: Φίβος.
0: Φίβος, πολύ ωραίο όνομα. Εσένα, Αθηνά.
2: Γιάννης.
0: Μωρή παντοφλάρα.
3: Πού το σκέφτεσαι?
2: Δεν το λέω από παντοφλάρα.
0: Από τι το λες?
2: Είναι το αγαπημένο μόνο. Τα ακούω και γουστάρω, ρε παιδί μου. Φτιάχνομαι, ναι.
0: Αλέξανδρε, το αγαπημένο σου όνομα ποιο είναι? Ό,τι θες.
1: Από αντρικά το Στέφανος είναι πάρα πολύ.
0: Το Στέφανος πολύ ωραίο, ναι.
3: Εσένα?
0: Εμένα από αντρικά όντως το Αλέξανδρος μου αρέσει πολύ. Και από γυναικεία είναι, παιδιά, το Νεφέλη και το Ηλέκτρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά.
2: Λοιπόν, τώρα μου έρχεται να το πω, αλλά θα κρατηθώ γιατί έχουμε.
0: Σαν το Αλέξη, το πυροσβέστη.
2: Όχι, σαν το Φεδόγιο.
0: Σαν το Ελένη.
2: Το Φεδόγιο, που έπαιξε πάρα πολύ.
0: Θα παίξει αυτό, θα το συζητήσουμε. 6-9-37-949-949. Φύγαμε για Mayday News.
2: Κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωινά ναυάγια εδώ στο ρυθμό 949. Μετά το ριπόστ του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιωάννα Τούνη, έρχεται μεγάλο giveaway συνεργατικό. Κάνε like στη φωτογραφία της Τούνη με τον Πρωθυπουργό κάτω από τον πύργο του Άιφελ και κέρδισε τον 13ο μισθό για την επόμενη τετραετία.
3: Πάτωσαν και οι Έλληνες 15χρονοι μαθητές στις εξετάσεις δεξιοτήτων PISA στην ανάγνωση στα μαθηματικά και τη φυσική. Άριστα παίρνουν από την άλλη στη χρήση των social media και chat GPT. Σκέψεις να θεσπιστεί επίλυση δευτεροβάθμιων και άλλων εξισώσεων αντί κωδικού πρόσβασης σε TikTok και Instagram. Πρωταλήνεις, μετά ποστάρεις το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας του Υπουργείου.
0: Κινητό Motorola Aua και 1500 ευρώ μετρητά έδωσε ο Νίκος Ευαγγελάτος ανάμεσα σε δύο δολοφονίες και μία σφαγή χωριού. Καλή επιτυχία, Έλληνες!
2: Ανατρεχήλασε χιλιάδες Έλληνες Instagrammers, προκάλεσε η φωτογραφία του Πασχάλη με το viral φίλτρο Back to 80s. Είναι τόσο ίδιος με το τώρα που οι συνωμοσιολόγοι μιλούν για την πιθανότητα να είναι reptilian ή ρομπότ ή ο ίδιος ο Φάουστ. Ωστόσο, βρέθηκαν δύο Έλληνες που δεν έκαναν χρήση του φίλτρου αυτού. Τους εξετάζουμε και περιμένουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας τους.
0: Ήταν οι ειδήσεις των πρωινών ναυαγίων από το ρυθμό 949. Περισσότερες αύριο, μπορεί και όχι. Ρε παιδιά, αυτό με το δεν ξέρω, ναυάγια μου και εσείς που μας ακούτε, στο 6-9-37-949-949 ο Αλέξανδρος μας ενημερώνει. Θέλω live να γίνεται η ενημέρωση, παρακαλώ. Με το φίλτρο των 80's.
2: Εντάξει.
0: Που το έχει κάνει και η Κουτσή Μαρία. Το κάναμε και εμείς βέβαια φυσικά. Για να μπορούμε να το σχολιάσουμε.
2: Όσοι δεν έχετε δει το δικό μας post, μπείτε τώρα στα Instagram, μπείτε, ψάξτε το να δείτε το Δημήτρη Ουγγαρέζο πρωταγωνιστή στο ρετήρε.
0: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να.
3: Γιατί μου άρεσε πάρα
2: πολύ.
3: Θα σου πει
0: πολύ.
3: Και είναι και τη μοδό τώρα να ξέρει. Αυτό λέγεται μιούλετ, κάπως λέγεται. Και σου αφήνουν χέτι.
2: Ναι.
3: Εγώ το προσπαθώ σιγά-σιγά.
0: Μακάρι, θες, το εύχομαι.
2: Θα κάνει τέτοιο στυλ, εσύ.
3: Όχι τόσο έντονο.
0: Λοιπόν, να πούμε μια αλήθεια. Πόσο cringe ήταν όταν το έκανε η ομάδα τη Ζήνα Κουτσελίνη. Να πούμε την αλήθεια. Γιατί να μην την πούμε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
3: Μα σας το έστειλα.
0: Το έκανε και η ομάδα η Μαλέσκου. Καταδέχτηκε να φωτογραφηθεί με το πάνελ της.
2: Ναι. Χωρίς να δείξει την πλάτη.
0: Όχι.
2: Σε πρώτη παγκόσμια.
0: Έχεις δίκιο. Ναι. Αρέσκεται στο να δείχνει την πλάτη της. Τέλος πάντων, το έκανε και αυτή η εκπομπή. Τώρα το κάνουν και όλες οι εκπομπές. Θέλετε να το κάνουμε και εμείς με τον Τεριάκη και την Πετρογιάννη και την Καούρη και τον Λιάγκα. Και το Λιάγκα με χέτη σήμερα.
3: Σήμερα που θα βρεθείτε να το κάνετε.
0: Σε
2: παρακάντω και μην το ποστάρετε. Απλά στείλ το μας να το δούμε.
0: Θα το κάνω και θα το μετανιώσω ταυτόχρονα. Λοιπόν, και το άλλο, αυτό. νόμιζα, μας το είπε ναυάγια μου εχθές ο Βασίλης. Και νόμιζα, επειδή έχει μια ευαισθησία ο Βασίλης, γιατί είναι και η.
3: Η καθηγητούλης.
0: Είναι καθηγητής, είναι η μια.
3: Ιδιότητά μου.
0: Ευχαριστώ. Λέω κάπως τον ενδιαφέρει και κάπως είχε μια παραπάνω.
3: Ένα καημό.
0: Ναι, ένα καημό, ναι, αλλά είναι αλήθεια. 50% ένα στους δύο μαθητές, δεν, σύμφωνα με την έρευνα τη συγκεκριμένη, δεν μπορεί να, να λύσει ασκήσεις μαθηματικών, εξισώσεις κτλ. Ούτε να γράψει κείμενο.
3: Ξέρεις τι, και να κατανοήσει απλές φράσεις. Άντε, πες τα μαθηματικά, έχει έναν πιο ιδιαίτερο τρόπο και αυτά. Οι φράσεις οι απλές, οι ελληνικές, αν δεν αντιλαμβάνεσαι και έχεις μάθει συγκεκριμένο μοτίβο που μιλάς, είναι ένα πρόβλημα. Το δεν πρέπει να το.
0: Εντάξει, τώρα αυτό ακούγεσαι λίγο μπούμερ, γιατί και παλιά ήταν αυτό. Σου τη δίνω, μου τη δίνει.
3: Όχι.
2: Ελάχιστα.
3: Δεν λέω για την αργό ή τη φράση που χρησιμοποιούμε μεταξύ μας.
0: Τι λες?
3: Ότι δεν μπορούν, σου λέει αυτή η έρευνα έδειξε, ότι δεν μπορεί μεγάλο ποσοστό, 29% και πάνω, να αντιληφθούν απλές βασικές ελληνικές φράσεις. Όχι η μεταξύ τους συνεννόηση πώς είναι.
0: Πώς συνεννοούνται, ρε παιδί, με κραυγές?
2: Όχι, τι να συνεννοούνται με τις φράσεις του. Αφού γράφουν κιόλας πάλι καλά. Και δεν ζητάνε να πει το λόγο.
3: Πραγματικά. Δεν με το chat πλέον έχουμε μάθει.
2: Και εμείς οι ίδιοι έχουμε ξεχάσει να κρατάμε μολύβι.
3: Και πλέον συμβουλευόμαστε για τα πάντα.
0: Και πού θα πάει, παιδιά, αυτό? Δηλαδή δεν μπορεί ο Έλληνας να γράψει. Έλληνα, δεν μπορείς να γράψεις Έλληνα.
2: Είναι πρόβλημα. Μπορεί όμως να πληκτρολογήσει γρήγορα.
0: Μάλιστα, τι να πω. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να το σοβαρέψουμε πάρα πολύ, αλλά. Ποιος να φταίει? Δεν θέλω να είμαστε γκρινιάριδες όπως ήταν οι γκρινιάριδες οι γονείς μας με εμάς. Και λέγανε η νέα γενιά που δεν ασχολείται στον κόσμο της κτλ. Αλλά άμα δεν μπορούν, δεν μπορούν.
2: Κάτι θα παίρνει να γίνει.
0: Το να γράψεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει και τον τρόπο που σκέπτεσαι. Όπως επίσης όταν εμένα μου στέλνουν κατά καιρούς που μου λένε βοήθησε με στο μηχανογραφικό και τι να διαλέξω και πώς. Το πιο σημαντικό δεν είναι η μόρφωση, είναι να μπορείς. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί ακουμπάς όταν συμβουλεύεις ένα νέο, ότι θέλεις να σταθείς σε μια παρέα αύριο μεθαύριο. Θέλεις να κερδίσεις μια κοπέλα, ένα αγόρι. Και θες να συναναστραφείς με τους φίλους του, με τους γονείς του και θες να κάνεις καλή εντύπωση. Να μπορείς να μιλήσεις, να σταθείς, να πεις μια άποψη, να κατανοήσεις αυτά που σου λένε.
3: Χωρίς να συμβουλευτείς την τέχνη τη νοημοσύνη.
0: Ακριβώς.
3: Όπως κάποτε όταν είχαν βγει τα κομπιουτεράκια, και εγώ μαζί, έχουμε ξεχάσει να κάνουμε απλές μαθηματικές πράξεις. Διαίρεση, ξέρεις. Να κάνεις. Εγώ δεν ξέρω.
2: Σωστό.
3: Το έχω ξεχάσει. Ξέρω, αλλά θα μπω στη διαδικασία που κατεβάζουμε το πηλίκο, τι κάνουμε.
0: Γι' αυτό έχουμε μετά η εκναυαγία. Επιστρέφουμε λοιπόν. Ορίστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 6-9-37-9-49-9-49. Ξεκινάμε!

0: Ρόκος, με σένα πλάι μου στο ρυθμό 949. Καλημέρα, παιδιά.
1: Έτσι όπως το πες. Σαν να είστε φαντάρι μαζί. Ρόκος, προσοχή!
0: 2003 Αλφα Εσώ, παρακαλώ.
1: Βασίλης Φορτούνης ήταν εκείνος που έτσι στρατιωτικά ξεκίνησε το on αυτό. Αθηνά, Φαλίδη, μετά. Δεν σου έχω πει να μην βάζεις τα χέρια στο στόμα.
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι λάθος.
2: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν εχθές και ο Αλέξανδρος είναι εδώ, ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949. Σκεφτόμουν εχθές, ρε παιδί μου, που έλεγες ότι κοιτάς. Κοίτα να δεις τώρα, αυτός είναι ένας ψυχαναγκασμός.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάει τώρα η Αθηνά το ρολόι το πρωί να της πει αν κοιμήθηκε.
2: Ναι.
1: Εκείνη δηλαδή δεν μπορεί να κρίνει από την ξεκούρασή της αν κοιμήθηκε. Πρέπει να της πει το ρολόι. Δηλαδή ανάποδα για να το καταλάβω. Πες ότι είσαι ξεκούραστη και σου λέει το ρολόι ότι δεν έχεις ξεκουραστεί. Τι θα πεις, ξεκουράστηκα ή δεν ξεκουράστηκα?
2: Επηρεάζομαι. Θα πω δεν ξεκουράστηκα.
1: Μα αφού νιώθεις ξεκούραστη.
2: Κι όμως θα το πω. Σκορπίζομαι. Σε τρία λεπτά θα είμαι ναυάγιο.
0: Και η αλήθεια είναι ότι είναι σοβαρολογή. Το λέει σοβαρά.
1: Και αν είσαι κουρασμένη και σου πει ότι ξεκουράστηκε σε τρία λεπτά, νιώθεις ξεκουραστή.
2: Ναι, λέω, αφού έχω κοιμηθεί ωραία. Είμαι άνετη. Πάμε για τρέξιμο.
1: Τι υποβολή είναι αυτή.
2: Ναι. Είναι κακό αυτό να ξέρεις.
1: Είναι λίγο αυτό. Εγώ δεν είμαι. Αλλά σέβομαι όσους τα πιστεύουν. Αυτό το. Πώς λέγεται. Νευρογλωσσικός προγραμματισμός, λίγο NLP αυτό. Ότι είσαι έτσι, νιώθεις έτσι, άρα. Είναι και πραγματικότητα αυτό.
2: Μπορεί και να είναι, γιατί δεν είναι μόνο στα αρνητικά που επηρεάζομαι, επηρεάζομαι και στο θετικό. Δηλαδή, ναι. Αν κάπου κεντράρω, θα πω στον εαυτό μου: πάμε, προχωράμε, είναι τέλειο, είναι αυτό.
1: Σε τι έχεις κεντράρει? Εχθές κεντράρες το να επιστρέψεις το αυτοκίνητο.
2: Εχθές κέντραρα, ναι.
1: Το επέστρεψες?
2: Το επέστρεψα.
1: Ναι.
2: Μετά.
1: Κέντραρα, σε τι κέντραρες μετά?
2: Στο να κερδίσει η ΑΕΚ. Έβγαλε όλα μου τα βούρια.
0: Άμα είναι μετά, σκεφτόμαστε θετικά. Σκέψου κανένα νούμερο.
2: Το θετικό
0: κάτι.
2: Είναι αυτό. Μου δώσει μεγάλη χαρά η νίκη της ομάδας μου. Έβαλα όλα μου τα γούρια μπροστά.
1: Μπράβο, τι είπε, ένα γούρι.
2: Έχετε τέτοια εσείς?
1: Εντάξει, αυτό που σηκώνεσαι από τη μία θέση και πας κάθε στην άλλη. Σε περίπτωση που για να το γυρίσεις.
2: Ή που δεν σηκώνεσαι.
1: Ή που δεν σηκώνεσαι αν πηγαίνει καλά.
2: Δηλαδή πήγα 90 λεπτά.
1: Ναι.
2: Ακατούρητη. Και είχε και 3 λεπτά καθυστερήσει το κάθε ημίχρονο.
1: Ελά, ρε, τι πράγμα αυτό. Εσύ, Βασίλη, τι έχει. Πώς ήταν η μέρα σου χθες, καταρχάς?
0: Ποια ημέρα μου? Καλούλα ήταν. Δεν έχω ιδιαίτερο ψυχαναγκασμό, να ξέρεις. Περισσότερο κάνω quiz εγώ. Δηλαδή λέω, αν φτάσω τώρα στο σπίτι και το ασανσέρ είναι στο τέταρτο όροφο.
1: Αυτό ναι, αυτό εννοούσα ακριβώς.
0: Αυτό το λέω λοιπόν.
1: Αν και είναι στο τέταρτο.
0: Ναι, και είναι στο τέταρτο όροφο, θα πάει καλά είμαι το απόγευμα.
1: Τώρα, παιδιά, εδώ που μαζευτήκαμε, θα εξομολογηθώ εγώ. Εγώ έχω το 9. Αν πετυχαίνω το 9 στις πινακίδες των αυτοκινήτων, δηλαδή γυρίζω το βλέμμα μου, την ώρα που οδηγώ, και πετυχαίνω 9, καλά, αν πετύχω ένα 99.
2: Τι,
0: ακόμα
2: πετάς.
0: Καλύτερα, διπλό.
2: Σου λέει σήμερα θα γίνει.
1: Μουσκεύω.
0: Μουσκεύω, καρέσος.
3: Πρωινό συχτή.
1: Έχω.
0: Ναι,
1: έχω. Συχτήρι. Λοιπόν, θα βρίσω τώρα.
2: Oh.
1: Ναι. Υπάρχει ένα δίλημα και θέλω και την άποψη των ναυαγίων. Ναι. Γιατί πραγματικά θέλω να το ρωτήσω αυτό. Να ξέρετε ότι έχει αναχθεί σε συζήτηση ανάμεσα στους φιλοκυβερνητικούς και τους αντιπολιτικούς. Δεν το πάω πολιτικά.
2: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Το πάω πιο πολύ ερευνητικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Για το τελικά, αν πήγε ο Έλληνας διακοπές. Το λέω γιατί το έχουμε συζητήσει και εκτός. Σας είχα πει. Άκουγα Sky τις προάλλες που, εντάξει, μερικές φορές, ρε παιδί μου, ας πούμε, ο Βουλαρίνος που τον εκτιμώ πάρα πολύ την ευφυΐα του και την ετοιμολογία του.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Πολύ. Αλλά το έχει στρατεύσει πολύ φιλοκυβερνητικά. Εντάξει. Όπως και ήταν με τον Πορτοσάλτε, δηλαδή μιλάμε τώρα για Dream Team.
0: Ναι. Του το δίνεις όμως ότι αυτή η ευστροφία έχει πολύ πλάκα με τον τρόπο του. Αλλά
2: δεν μπορείς το ταλέντο να μην το αναγνωρίσεις.
1: Όπως έκανε και ο Λαζόπουλος με τον Τζίπρα.
0: Το αντίστροφο.
1: Έλεγες τι ωραία που τα. Δηλαδή, εγώ ψάρωνα. Εγώ ζηλεύω πολύ όταν ακούω ατάκες που θα ήθελα να έχω σκεφτεί εγώ. Και το είχα πολύ με τον Λαζόπουλο αυτό. Και μετά το πήγε πολύ. Το στράτευσε, ρε παιδί. Δικαίωμά του άνθρωπο. Εντάξει, ό,τι θέλει. Αλλά έλεγαν πολύ προκλητικά και έλεγες, καλά δεν θέλουν την ακροαματικότητα. Γιατί βρίζουν ανθρώπους που μπορεί εκείνη την ώρα να ακούνε? Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να. Ο κόσμος πήγε διακοπές. Γιατί σου λέει? Γιατί ο Έλληνας, όταν λέει δεν πήγα διακοπές, εννοεί δεν πήγα διακοπές οπουδήποτε εκτός από το χωριό μου. Μπράβο. Το χωριό, λέει, δεν το θεωρεί διακοπές. Το χωριό είναι το χωριό μου.
2: Ναι.
1: Πήγα, προέκταση του σπιτιού μου.
0: Έχει άδικο αυτό.
2: Όχι, δεν έχει άδικο,
0: γιατί θα πάει στο χωριό και έχει και 500 δουλειές να κάνει. Ξεχορτάριασμα, άσπρεμα να μαζέψει το σπίτι, να βοηθήσει.
2: Και είναι και μία από τα ίδια.
1: Το άλλο που είπε είναι ότι θέλετε, λέει, να πάτε στα νησιά. Γιατί να πάτε στη Μύκονο? Εφόσον ανεβαίνει η ζήτηση τον Αύγουστο για, αυτούς, για αυτά τα νησιά, τα Κυκλαδίτικα κυρίως, αλλά τα ζήτησης, ρε παιδί, πώς είναι η Σαντορίνη, πώς είναι η Μύκονος, ναι. Και εσύ θα πας και θα το πληρώσεις. Γιατί έτσι είναι ο νόμος της αγοράς. Δεν είναι ότι δεν σε θέλει το νησί σου, της χώρας σου, το καλοκαίρι. Είναι ότι είναι ακριβά, γιατί τότε θέλει όλος ο κόσμος να πάει. Οπότε εσύ πήγαινε στην υπηρετική Ελλάδα, έλεγαν αυτοί. Και έλεγα από μέσα μου, καλά δεν τους νοιάζει που ένας να μην μπορεί πραγματικά να μην έχει λεφτά να πάει διακοπές, τον στεναχωρούν εκείνη την ώρα.
2: Βέβαια. Δηλαδή, εγώ ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί, ότι δεν θα καταφέρω να δω τη Μύκονο ποτέ. Δηλαδή, θα πεθάνουμε και μία δήλωση στο Μύκονος live δεν θα έχουμε δώσει, ρε φίλε. Γιατί, μα πραγματικά δεν έχω πάει. Και δεν ξέρω πότε θα πάω και αν θα πάω.
0: Ας πάμε τα ναυάγια.
1: Θα σε πάω εγώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια.

0: Καβίση, Αιγαίο στο ρυθμό 949. Λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα, παιδιά, εδώ παλεύουμε με τα μηνύματα. Ευχαριστούμε που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Θέλω μηνύματα και μετά να πούμε για το Μασούτι, να ξέρει ο κόσμος που θα πάει να ψωνίσει σήμερα. Mm-hmm. Και να επιστρέψουμε, γιατί και τι δεν σας έχω ετοιμάσει. 6937-949-949. Θέμα ημέρας. Έχουμε ξεκινήσει για ψυχαναγκάσμους, αλλά ό,τι κουστάρετε μας λέτε.
0: Ναι. Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα. Σαν οδηγός απορριμματοφόρου μας στέλνει ένας φίλος που δεν λέει όνομα, να σας πω ότι φέτος σε σχέση με τα τελευταία 2 χρόνια φύγανε σχεδόν όλοι. Οι δρόμοι ήταν άδειοι, λέει. Και ο άνθρωπος το βλέπει.
1: Να καταγραφεί. Παιδιά, εμείς όλα τα ακούμε. Γι' αυτό το θέσαμε το θέμα. Δεν είμαστε προκατελημένοι.
2: Όχι, βέβαια.
0: Ήταν και η κάδη άδεια από το σκάδος, τώρα καταλαβαίνω.
2: Είναι μέτρο σύγκριση, σαφώς, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα.
1: Άλλα μηνύματα. Έχουμε θετική ενέργεια που θέλουμε να στείλουμε, γιατί είμαστε και γουρλίδες.
0: Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο. Η Δέσποινα μας έχει στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα. Γράφει: καλημέρα, τρελοπαρέα μας. Θέλω μια χάρη να στείλετε την θετική σας ενέργεια σε ένα μικρό μου φίλο που ασθενεί σοβαρά, να βγει γρήγορα νικητής.
1: Όλοι μαζί, όλοι. Λοιπόν, βέβαια. Όλη η θετική ενέργεια. Μέσα από το ρυθμό 949, όσοι ακούτε, όλη η θετική ενέργεια στην κατεύθυνση του παιδιού.
2: Τη στέλνουμε μέσα από την καρδιά μας.
0: Γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας, 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Η καθημερινή φροντίδα και για τον καταναλωτή και με ποιότητα, με μεγάλη ποικιλία, με χαμηλές τιμές και προσφορές κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί, με το βλέμμα στο μέλλον. Πάμε και ερχόμαστε.

0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι αυτή η στιγμή που μπαίνετε, ανοίγετε τους ραδιοδέκτες σας στην συχνότητα 9,49. Τι 9,49?
9: 9,49.
8: Γιατί, παιδάκι μου, γιατί είναι, σας λέω, έχω ξυπνήσει παιδιά, δεν έχουν πάει σωστά οι ρουτίνες μου σήμερα. Και τα λέω λίγο στραβά. Δεν πειράζει. 7,41 πρώτα λεπτά, σήμερα που είναι 9 Σεπτεμβρίου, με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη.
10: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
8: Βέβαια, είναι και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ και όλοι σας που έχετε ανάψει τη συζήτηση σήμερα. Και θα πάμε στα μηνύματά σας στο 6937 949 949, αλλά στο Viber. Αλλά θα πω γιατί, ποιο είναι ο βασικός κανόνας. Εδώ δεν έχουμε μυστικά. Ό,τι λέμε εκτός το λέμε και εντός, γιατί είμαστε μια παρέα. Όπως έχετε ξυπνήσει, αγαπημένα μου ναυάγια, ελάτε. Λέγαμε λοιπόν ότι. Και δεν πρόλαβα να το ολοκληρώσω, γιατί θα πάμε τώρα στην κίνηση και στον καιρό.
9: Α, θα το ολοκληρώσω
8: στον,
9: ναι,
8: αέρα. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι πολύ γνωστός ηθοποιός,
9: ναι,
8: ο οποίος ακούγεται Quiz. Όχι μόνο για την δουλειά του και στον κινηματογράφο και στο θέατρο και στην τηλεόραση, αλλά και γενικότερα για το lifestyle του τα τελευταία χρόνια. Ακούγεται πολύ, είναι δηλαδή στην πρώτη γραμμή των ονομάτων που ακούγονται,
9: ναι,
8: για την προσωπική του ζωή και για την επαγγελματική του ζωή.
9: Ναι.
8: Αυτός λοιπόν, τότε που είχε σκάσει το Me Too, ερχόταν στο Control, στον Αντένα ήμασταν τότε. Ο Λιάγκας, θυμάστε πως λέγει, θα σας πω αύριο και αύριο θα αποκαλύψουμε και αύριο θα αποκαλύψουμε. Και είχαν χεστεί όλοι πάνω τους όσοι είχαν τη φωλιά τους. Ή τουλάχιστον φαινόταν, γιατί αν το ξέραμε θα το λέγαμε.
10: Ναι.
8: Ερχόταν αυτός ο ηθοποιός λοιπόν στο Control,
9: ναι,
8: κάθε μέρα, δεν ήταν η δουλειά του, τα γυρίσματα ήταν δίπλα, ήταν κάπου παραδίπλα, τέλος, ναι, πάντων. Και ερχόταν να τσεκάρει μήπως, δεν ξέρω τι.
10: Έχει ετοιμαστεί κάτι γι' αυτό να παιχτεί.
8: Μπορεί. Γιατί να έρχεται στο Control να παρακολουθεί την εκπομπή?
10: Σίγουρα. Σίγουρα.
8: Αυτός, ο οποίος είναι, παιδιά, στην πρώτη γραμμή των πρωτοσέλιδων αυτή τη στιγμή. Για τις επιτυχίες του, για την προσωπική του ζωή.
10: Και σήμερα που μιλάμε τώρα, ας πούμε.
8: Τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή μιλάμε, τυπώνεται το όνομά του σε πρωτοσέλιδο.
10: Δεν έχω καταλάβει.
8: Ωραία, τότε να πάμε στην κίνηση.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Έχει κίνηση στο ανέβασμα του ποταμιού. Έχει κίνηση και αν θέλετε να πάτε από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και μπαίνοντας μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, το γνωστό πρωινό ποτηλιάρισμα θα το συναντήσετε από το Χαϊδάρι, βγαίνοντας προς τον Ασπρόπυργο.
11: Ahoy, Mimiti!
0: Ο καιρός σήμερα. Πώς θα το πάμε σήμερα?
12: Μπίλιουμ καλή, μπίλιουμ χρυσή, μπίλιουμ χαϊδεμένη. Βουκολικά θα πάει σήμερα ο καιρός. Ω, και εσείς επονεμένοι. Θα πέσει η θερμοκρασία και η υψηλότερη θα φτάσει 31. Έχω τρελαθεί, έχω βγάλει έξω τις προβιές. Είναι καταπληκτική η μέρα σήμερα, υπέροχη. Γιώργη!
8: Στο διάλογο.
12: Γιώργη! Ρε Γιώργη! Σου μιλάω, ρε, δεν ακούς! Γιώργη, καλημέρα, ρε! Κοίτα ρε, κοιμάται όρθιο. Ρε Γιώργη, σου μιλάω ρε.
8: Ημέρα λες.
12: Εσένα λέω.
8: Ε, διάβαζω για το ακνοφίξ.
12: Ούτε τι. Τι
8: μέρα. Α, πω μετά μου ρε. Πώς θα έρθει το κρύο, πώς θα έρθει να μαζόξει δύο πύχες χιόνι.
12: Ε, θα αργήσει λίγο, θα αργήσει.
10: Μας πελέξαν.
12: Μπίλιου, τι βλέπεις την Μπίλιου μου δοχά μου.
8: Ωε μωρή Μπίλιου, τι ωραίο μουσ.
12: Είναι φανταστική. Έχει πάρει και λίγα κιλάκια. Είναι τροφαντούλα. Μου κατεβάζει γάλα, όχι εσένα ρε Μπίλιου, την άλλη την Μπίλιου.
8: Ωραία, κάτω μιζά! Έλεγα λοιπόν για το Agnofix, με λίγα λόγια θα έχει ζέστη σήμερα.
9: Θα έχει ζέστη,
8: πάρα πολύ ωραία.
9: Αλλά θα πέσει λίγο.
8: Παιδιά, όσο λιγότερα προβλήματα με τα οποία ξυπνάμε, τόσο το καλύτερο. Ναι. Μπορείς να ξυπνάσεις με ένα σπυράκι, το οποίο ρε παιδί μου να σου χαλάει τη διάθεση. Ναι. Μη μασάτε, Agnofix, patches, pimples and spots. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα. Έχει μέσα σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Δεν σας νοιάζουν εσάς τα συστατικά. Αυτά τα νοιάζουν το Acnofix Patches, Pimples and Spots. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες,

0: Νίκο, μου ζητώ συγγνώμη, μισό λεπτό. Νικόλα, με συγχωρείτε, τον Νικολομόπουλο. Το λέω και από τον έχω του κορμί, ζητώ συγγνώμη, γιατί θέλω να καλέσετε τώρα στο 210-6835-722 για να παίξουμε μικρά ναυάγια. Όταν θα ξεκινήσω τα σχολεία μεθαύριο,
1: ναι,
0: θα είστε και στο αμάξι, θα παίξουμε με τα παιδιά. Αν παιδάκια μας ακούτε ή έχετε παιδιά μαζί σας, καλέστε, μόνο λάθος απαντήσεις, οπότε όλοι κερδίζουν, μην ανησυχείτε. Περισσότερο θα περάσουμε καλά. 210-6835-722 κερδίζετε εισιτήρια για Βίλα της Σίνεμας. Θέλω παιδάκια. Άρα πάρτε τηλέφωνο όσοι έχετε τα παιδάκια σας μαζί ή αν είστε με τον μπαμπά και τη μαμά, πείτε τους να πάρουν τηλέφωνο εδώ στα πρωινά ναυάγια. 210-6835-722.

0: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
1: Είναι αυτή η στιγμή που τα παιδιά έχουν προτεραιότητα όπως πρέπει να έχουν στη ζωή μας. Mm-hmm. Είναι ναυάγια κι αυτά, όλοι είμαστε ναυάγια. Καλημέρα σας από το ρυθμό 949. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
2: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Όλη η ομάδα είμαστε εδώ για να παίξουμε. Είναι αυτή η στιγμή που θα παίζουμε με τα παιδιά. Ειδικά την ώρα που πηγαίνετε προς το σχολείο. Οπότε, να πω για το δώρο βέβαια πριν βγάλουμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε πολύ σήμερα. Village λοιπόν Cinemas, εισιτήρια για Village Cinemas κερδίζει ο νικητής. Η απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα είναι μόνο στα Village σήμερα. Σήμερα θα πάω εκεί. Αν θέλετε να με δείτε, 5,5 ώρα θα είμαι εκεί για να δω την Οδύσσια. Τα Village στο Μαρούσι. Τα Village προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, προβάλλοντας στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι το σημείο της πόλης που είχε την περισσότερη κίνηση ακόμη και στις υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν τα Village Cinemas. Παίζει επίσης και το Village Pass που μαζεύεις πόντους και έχεις προνόμια και δώρα κτλ. Και φυσικά η αίθουσα IMAX, την οποία θα πάω, σας λέω σήμερα στις 5.30. IMAX with Laser, το πιο καινοτόμο σύστημα προβολής και ήχου της IMAX παγκοσμίως, μόνο στα Village Cinemas. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα! Πώς σε λένε?
3: Ιωάννα!
1: Γεια σου, Ιωάννα! Κάτσε τώρα, γιατί η Ιωάννα τώρα.
4: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, Ιωάννα, να μας ακούσει από το τηλέφωνο.
2: Και γενικά να το ξέρετε, όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, να χαμηλώνουμε το ραδιόφωνο, να ακούμε από το κινητό για να μην κάνει το repeat.
1: Είναι καλά τώρα κι εσύ.
2: Γενικά.
4: Υπάρχει μικρός φίλος εκεί στην παρέα, Ιωάννα!
3: Εγώ είμαι.
1: Αυτό πήγα,
4: Ιωάννα,
1: πήγα να το πω. Λέω, η Ιωάννα τώρα είναι νεανική, η μαμά με νεανική φωνή.
4: Ναι.
1: Ή παιδί που έχει, ναι, που είναι μια χαρά φωνούλα. Ιωάννα, είσαι έτοιμη? Καταρχάς, πόσο χρόνο είσαι?
3: Θα πάω Πέμπτη.
1: Έλα,
4: σούπερ φανταστική, Ιωάννα.
1: Και πού είστε τώρα τέτοια ώρα? Πού πηγαίνετε?
3: Με πάει η μαμά στο camp.
1: Α, στο camp. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Πρόσεχε, σου θυμίζω τους κανόνες. Δεν θέλουμε σωστές απαντήσεις. Οι σωστές απαντήσεις είναι για το σχολείο. Εμείς θέλουμε να μας λες μόνο λάθος απαντήσεις.
2: Ναι.
1: Το έχεις?
3: Ναι.
1: Πάμε. Τι χρώμα είναι ο ήλιος, Ιωάννα?
3: Κόκκινος.
1: Ναι!
4: Φανταστική!
1: Κόκκινος, σε κάποιο σύμπαν σίγουρα είναι κόκκινος ο ήλιος. Λοιπόν, τι χρησιμοποιούμε για να ξεκλειδώσουμε μια πόρτα?
3: Τσεκούρι.
1: Ένα τσεκούρι! Το έχω δει σίγουρα σε κάποια ταινία αυτό. Πόσες μέρες έχει η εβδομάδα, Ιωάννα?
2: Ναι.
3: Τρεις.
2: Σωστό.
4: Πολύ, πολύ.
1: Μία εργάσιμη και το Σαββατοκύριακο. Και γίναμε. Ιωάννα, έχεις κερδίσει.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, μας έφερες γούρι να ξέρεις και έχεις κερδίσει τα εισιτήρια από τα Village Cinemas. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
1: Τη μαμά σου πώς τη λένε?
3: Θεοδώρα.
1: Χαιρετισμούς.
4: Φιλάκια.
2: Φιλάκια. Bye bye.
1: Καλημέρα, φιλιά.
5: Mayday, mayday. Πετάξτε με ένα στο σημείο, παρακαλώ.
6: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με θέμα ημέρας. Λίγο πριν θέλω ένα μήνυμα από εσάς, ναυαγιά μου, και αμέσως μετά περνάμε στην Αθηνά.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
2: Καλώς
1: καλημέρα,
2: τον Αθηνά.
1: Καλημέρα Βασίλη, Δημήτρη, καλώς ήρθες στην ομάδα
3: μας.
1: Γεια
3: σου Θάνο. Ακούς ο Θάνος.
1: Ναι, έχουμε πολύ καλές ακροάσεις.
0: Να τόσο
1: Θάνος. Και πολλά φιλιά.
0: Σου έχει μία, δυναμία Αθηνά, οπότε πάρε το λόγο.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα σας πω για τη διαμαντής Μασού της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή. Ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασού της 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση. Να δω.

0: boat. Jack, I'll never let go. I promise.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ρυθμός 949, πρωινά Ναυάγια, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Μην έχετε άγχος, μάλλον να έχετε και ζόρι να έχετε. Και ό,τι σας απασχολεί, φέρτε το εδώ. Και αναλαμβάνουμε εμείς μέχρι τις 10 η ώρα να σας κάνουμε, να σας αφήσουμε στη μέρα ευδιάθετους, χαμογελώντας, για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ.
3: Φυσικά και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Είμαστε, οπότε ελάτε, ό,τι γουστάρετε μας το λέτε στο 697-949-949 στο Viber. Θέμα ημέρας έχει ψηλοφυτευτεί από πριν.
3: Ναι.
2: Είναι οι ψυχαναγκασμοί.
4: Ναι.
2: Βγάλτε τους από μέσα σας. Πολλές φορές είναι ανομολόγητοι και ντρεπόμαστε να τους παραδεχτούμε.
3: Ναι.
2: Κάποια ψιλογούρια, κάτι που
3: θα
2: λέμε.
3: Όλα.
2: Αν πάει έτσι, ας πούμε.
3: Ναι. Να, τα γούρια, τα δύσκολα θα πούμε.
2: Ας πω
3: και
2: εγώ,
3: τα δύσκολα.
2: Μπράβο, εγώ ένα που έχω.
3: Ναι.
2: Που σήμερα δεν μου κάτσε. Να το, τώρα σιγά σιγά καταλαβαίνω τι έχει συμβεί. Γιατί σήμερα δεν μου πάει.
4: Σε βλέπω.
2: Ξεκινήσει καλά η μέρα μου. Αλλά πάει καλά. Δηλαδή, εγώ περνώ. Αλήθεια τώρα, θα σου το έλεγα με στα μούτρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή.
4: Ναι. Ούτως ή άλλως.
2: Οπότε χαιρόμαστε να μην είναι καλή.
4: Μην την κοιτάς αυτό, δεν κοιτάς εμένα, δεν της αρέσει.
3: Ας πούμε, εμένα αυτός είναι ένας ψυχαναγκασμός μου.
4: Θέλει. Θέλει να λέμε μόνο θετικά.
3: Θα σου πω.
2: Λέω.
3: Να τελειώσει αυτό που λέω.
2: Το πρωί λοιπόν έχω κάνει διάδρομο.
4: Εντάξει.
2: Το μισό κοιμάμαι.
4: Δεν έκανες.
2: Πρόσεξε. Δεν θέλω. Ακούστε τώρα ψυχαναγκασμό. Κάποια στιγμή αυτό μετράει θερμίδες που χάνονται, οι οποίες είναι, θεωρώ, μούφα. Απλώς γράφει αυτό.
3: Α,
2: δεν μπορεί να μετράει τις θερμίδες.
3: Γιατί κάνουμε 5 χιλιόμετρα και λέει 80 θερμίδες.
2: Κάνω.
4: Όχι, λίγες είναι οι θερμίδες. Είναι αληθινές, λίγες σχέσεις με το, με το περπάτημα, να ξέρεις.
2: Ακούστε. Ναι. Ναι. Κάνω τρέξιμο 25 λεπτά και μετά άλλα 5 σιγά σιγά κατεβάζω.
4: Δηλαδή στο 6,
2: το φτάνω μέχρι το 9.
4: 9.
2: Μέχρι το 9. Στο 9 είναι τα τελευταία 2 λεπτά. Τέλος πάντων, εκείνη την κάποια στιγμή λοιπόν κάτι μετράει τώρα. Θερμίδες πρέπει να είναι. Κάποια στιγμή φτάνει στο 66. Και ανεβαίνει μετά.
3: Okay.
2: Ενώ κάτι μετράει, αλλά κάτι μετράει, δεν είναι ταχύτητα αυτό.
3: Δεν σου γράφει δίπλα, θα
2: δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Δεν θυμάμαι. Εγώ δεν θέλω το μάτι μου να πέσει πάνω στο 66. Δηλαδή θέλω να το κοιτάζω μέχρι το 65 ή μέχρι το 64 και μετά από το 67 και μετά. Αν πέσει το μάτι μου ξεχαστό και πέσει πάνω στο 66, το θεωρώ γρουζουζιά.
3: Έχεις κάτι με το 66.
2: Σήμερα έκατσε. Δεν θέλω το ανάποδο του 9 που είναι το.
3: Οπότε
2: πείτε τα δικά σας, παιδιά. Εσείς τι έχετε? 6-9-37-949-949.
3: Δεν θα σας κρίνουμε, όχι.
4: Εσύ με το θετικό τι είπες?
3: Εγώ έχω ένα ψυχαναγκασμό που είναι και τρόπο ζωής όμως. Δεν βγαίνουν από το στόμα μου αρνητικές λέξεις.
2: Δηλαδή, μια κουράδα, ας πούμε.
3: Όχι, όχι τέτοιες. Καλά, ούτως ή άλλως αυτή είναι μια λέξη την οποία δεν θα την έλεγα.
2: Σε ευχαριστώ. Συγγνώμη κιόλας.
3: Όχι, παρακαλώ. Την είπες.
2: Λοιπόν,
3: δεν θα πω, ας πούμε, όταν μιλάω για δουλειές, για αυτά, δεν βάζω το δεν μπροστά. Δεν βάζω το χειρότερο.
4: Σε NLP,
3: μόνο τι αρνητικέ. Μόνο μου το έχω φτιάξει από παιδί, ρε φίλε. Για να μην βάζω ρουσουζέφ.
2: Παιδικό NLP.
4: Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber κυρίως.
3: 6-9-37-949-949.
4: Πριν με το σανσέρ.
3: Με τα σανσέρ.
4: Τι άλλο θέλετε?
2: Δηλαδή μπαίνεις στην πολυκατοικία και λες να είναι στον τέταρτο.
4: Να είναι στον τέταρτο. Και είναι στον τέταρτο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

0: Όλοι συμφωνήσαμε ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκδοχή, ναι, της Κατερίνας Λιολιού, του κομματιού του Θάνου Πετρέλη.
1: Πολύ.
2: Βεβαίως.
1: Πολύ.
0: Ναι. 6-9-37-949-949. Δεν θέλω άλλο να καθυστερήσω, γιατί έχετε φουντώσει με το θέμα ψυχαναγκασμοί. Παρακαλώ.
3: Γνωμούλα.
1: Έχουμε εδώ μία φίλη, η οποία λέει: καλημέρα, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να έχω τη φωνή στην TV στο, ναι, 28,
0: μπράβο,
1: στο 29. Πρέπει να είναι στρογγυλό. Και εγώ το έχω αυτό.
0: Δηλαδή, αυτό εννοώ ακριβώς.
2: 30. Ναι.
1: Θα πρέπει να είναι στρογγυλό.
2: Το 28,
1: το 14, το στρογγυλό, στο 14 θα τα αφήσω, δεν θα τα αφήσω στο 13.
0: Το λες άρτιο.
1: Ναι.
2: Α,
1: ναι.
2: Άρτιο λες.
0: Το, ναι, ναι. Εγώ το έχω το αντίστοιχο σε περιττό. Δηλαδή, εγώ το έχω σε μονό που λέμε.
1: Α, εσύ μόνο, θέλεις μόνο να είναι μονό.
2: Και
1: μόνο.
2: Εγώ με τίποτα. Το ζυγό είναι κατά μια.
0: Μπαίνω στο αμάξι του Βασίλη.
1: Ναι. Ναι.
0: Στο δικό σου. Έχεις το αμάξι του ή το επέστρεψες. Έχεις αμάξι.
1: Ναι, καλή.
0: Ωραία, μπαίνω στο δικό σου τότε. Και βλέπω το ραδιόφωνο που έχετε. Ρυθμό 949. Και είναι στο 18. Θα το γυρίσω στο 19.
1: Άντε,
0: το volume εννοώ.
2: Γι' αυτό ακούει 949. Ναι. Δεν θα πάει, ας πούμε, σε ραδιόφωνο που έχει κόμμα κάτι.
0: Μπράβο.
2: 2-4.
1: Να σας πω εδώ ότι κλείνει με μία. Ας, ναι, πούμε, πρώτα, λέει Δημήτρης έρωτας και καρδούλες.
0: Εσύ είσαι έρωτας.
1: Δεν έχει φωτογραφία.
0: Όπως το λέει είναι.
1: Βάλε μια φώτο στο προφίλ του, ναι, Viber να δούμε τι,
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Και διαστάσει.
1: Τι διαστάσει, θες, περιφέρεια, στήθο.
0: Το ξέρει ο κόσμος ότι 19
2: ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε στους θαναβαγιά μας, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, παιδάκια. Για χρόνια έπαιρνα πολύχρωμα καλαμάκια για να τα συνδυάζω με το αναψυκτικό που πίνω. Δηλαδή, πορτοκαλί με πορτοκαλάδα, πράσινο με σπράιτ κλπ.
0: Και στην κόλα τι έβαζα.
2: Μαύρα όλα, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Μαύρα καλαμάκια.
1: Ού, λέει εδώ η Κατερίνα, από ψυχαναγκασμούς άλλο τίποτα. Δεν μπορώ να μένει ανοιχτό πορτάκι σε ντουλάπα κουζίνα ή δωματίου. Καλά, εννοείται. Μετράω τα σκαλιά πάντα όταν ανεβαίνω ή κατεβαίνω και μετράω τα δευτερόλεπτα όταν, κούραση, περνάω μέσα από τούνελ.
2: Κουράστηκα.
1: Ή όταν είμαι μέσα σε σανσέρ. Καλημέρα σε όλους, Κατερίνα. Είναι κουραστικό.
0: Άλλο, κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
1: Αχ, δηλαδή, νόμιζα θα πεις το σεξ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
0: Δεν είναι ψυχαναγκασμό. Γιατί σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
2: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Ξεκούραστο, ωραίο. Το άλλο, άμα θες να βλέπεις τηλεόραση παράλληλα. Το.
2: Σε στρόγγυλο ρυθμό.

0: Αναστασία και σπάστε τα στο πάμε στο Βλέμμα Ναυάγια στο ρυθμό 949.
1: Έτσι είναι η συνήθεια. Απλώς περίμενα να το κάνεις εσύ πρώτος, το κάνω εγώ πρώτος με τους μάπες. Δεν πειράζει. Ακολούθησες. 6-9-37-9-49-949-949-949-949. Λοιπόν, Αθηνά Φαλίδου και Βασίλης Φορτούνης, είναι και ο Αλέξανδρος εδώ για τα μηνύματά σας. Κανονικά βγάζαμε τηλεφωνική τώρα. Αλλά επειδή έχετε φουντώσει με τους ψυχαναγκασμούς.
2: Πολύ πράγμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Χαμούλης γεννάθη, ξεκινάω. Ψυχαναγκασμό του δρομέα, μου λέει η Δάφνη.
1: Τι είναι, Δάφνη?
0: Φτάνω κάτω από το σπίτι.
1: Ωραίο το όνομα το Δάφνη.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Και το ρολόι της, σαν της Αθηνάς, δείχνει 9,95 χιλιόμετρα. Θα κάνω, λέει, πέρα δόθε σαν το χάρο, να κλείσει το χιλιόμετρο και να γράψει 10. Αλλιώς δεν μπαίνω σπίτι.
1: Είδες. Αυτό εννοώ, ρε παιδιά. Μπράβο, ακριβώς το έχετε πιάσει ακριβώς.
0: Μιλάμε τώρα για μεγάλη κούραση. Αυτό είναι ταλαιπωρία και πολύ για τον εαυτό μας.
2: Γι' αυτό πρέπει να τα ξεπερνάμε, για να μην ταλαιπωρούμαστε, παιδιά. Είχα ένα φίλο που μου είχε πει πώς ξεπερνιέται το ψυχαναγκασμό, αλλά δεν θα το.
0: Γιατί δεν το λες, μα το έχει ξαναπεί.
1: Πες το.
2: Λέει οι ψυχαναγκασμοί,
1: ναι,
2: πρέπει να κάνεις πολύ δυνατά.
0: Αλήθεια.
2: Τον έρωτα για να τα ξεπερνάς.
0: Αλήθεια.
2: Πρέπει να.
1: Άρα δηλαδή εμείς που έχουμε.
0: Είμαστε. Έχουμε ξεχάσει πώς γίνεται.
1: Εμείς ούτε να κάνουμε ούτε να μας κάνουν, δεν θυμόμαστε τίποτα.
2: Εδώ
1: πέρα. Δεν θα. Λοιπόν, τι έλεγα. Για τον ύπνο. Πριν που με διακόψατε, που μου είπατε για τη στάση που το πήγατε αλλού. Στον ύπνο, λοιπόν, εγώ μέχρι μία ηλικία έπρεπε να βάλω το χέρι μου πάνω στο μάτι μου το δεξί. Το μπράτσο μου εννοώ.
0: Για ύπνο.
1: Ο δικέφαλος.
2: Γιατί?
1: Να κουμπάει πάνω στο μάτι μου. Και τότε με έπαιρνε ο ύπνος.
0: Μετά σιγά-σιγά. Το χέρι μου διασμένο.
1: Άλλαζα, δεν κοιμόμουν όλο έτσι σερί. Για να με πάρει ο ύπνος. Πιο παλιά έπρεπε να είμαι πλάγια αριστερά για να με πάρει ο ύπνος.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν μπορώ ανάσκελα.
2: Ανάσκελα δεν μπορώ κι εγώ με τίποτα.
1: Τι γελάς, ρε Λαμόγιο.
0: Τίποτα. Ανάσκελα δεν ροχαλίζεις.
1: Εγώ όχι, δεν ροχαλίζω. Ευτυχώς.
2: Στο έχουν πει αυτό, είναι αποδεδειγμένο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Okay.
1: Ευτυχώς.
0: Γιατί έτσι έλεγα και εγώ. Ροχαλίζω και πολύ άσχημα κιόλας, παιδιά.
2: Γιατί ηχογραφήθηκε, γι' αυτό το ξέρω.
0: Α, ορίστε.
2: Ναι, έφτασε στο σημείο να τον ηχογραφήσει.
1: Α, ναι, γιατί δεν το πείστε. Δεν το πείστε.
0: Δεν το πίστευα με τίποτα.
1: Είσαι και χειρογνώμων, ρε παιδάκι. Μα ψέματα θα σου πει ο άλλος που είναι δίπλα τώρα και δεν μπορεί να κοιμηθεί.
0: Θεωρούσα ότι είναι υπερβολικός ο δίπλα. Ότι είναι υπερβολικός. Ότι λίγο παίρνω μία βαριά ανάσα. Ότι δεν κάνω σαν.
2: Παιδιά, γίνεται χαμός με τα
1: μηνύματα. Πάμε.
2: Ο Πέτρος λέει: εγώ έχω ψυχαναγκασμό στο χαρτί υγείας στην τουαλέτα να είναι πάντα από την έξω μεριά για να το τραβάω.
1: Αυτό είναι το σωστό.
0: Λοιπόν, ο Μανώλης, καλημέρα, παιδιά. Εγώ, αν με αγγίξουν στον έναν ώμο, πρέπει να αγγίξω και τον άλλον οπωσδήποτε.
1: Ο ίδιος. Γιατί, ναι, για να μπαλατζάρει.
2: Το είχα
0: και εγώ, ναι, ίδιος, έτσι.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου, σε ακουμπάω εγώ στον αριστερό μου.
2: Ναι.
1: Βάζεις εσύ το χέρι σου μόνο στο δεξί για να υπάρχει μπαλάτζο.
0: Αν με ακουμπήσουν, πώς λένε, πάρ' τον παπά. Αν με ακουμπήσουν στον ένα νόμο, πρέπει να ακουμπήσω και τον άλλο νόμο. Λέει. Και έχω, επειδή είναι δάσκαλος, λέει, έρχονται οι μαθητές μου και μου το κάνουν επίτηδες. Γιατί το έχουν παρατηρήσει ότι με ενοχλεί.
2: Α, τώρα λένε.
1: Άξανε ένα καθηγητή που είχαμε στο σχολείο που μας έλεγε όλους Αργύρι.
2: Γιατί αυτό.
1: Είχε κολλήσει, δεν ήθελε να μάθει τα ονόματα και κάποια στιγμή του είχαν βάλει ένα δυναμητάκι κάτω από τα μάξι ένα βιτάρα και έλεγε το βιτάρα Αργύρι και μας έκανε όλους έναν έγκαιρα. Αργύρι, το βιτάρα καίγεται. Καίγεται το βιτάρα Αργύρι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να κοιμηθώ αν οι ραφές του μαξιλαριού είναι από την αριστερή μεριά. Πάρτο. Πρώτα βεβαιώνουμε ότι ραφή το άνοιγμα γενικά τη θήκη είναι δεξιά και μετά κοιμάμαι. Τρέλα, παιδιά μου, τι να λέμε τώρα.
1: Όχι, μη χαρακτηρίζει. Α, τον Άγγελο. Καλώ τον Άγγελο που είχε. Κάγκελο. Πάμε στο παιδιά, πάμε στο Γιάννη τον Πλούταρχο. Έχω ένα ψυχαναγκασμό. Θέλω το πρωί να ακούω το καλύτερο παιδί.
3: Ένας, κι ένας, δυο.

0: Πλούταρχο, στο καλύτερο παιδί, σωστά στο στα πρωινά ναυάγια.
1: Μπράβο, ρε Βασιλάρα. Βασίλη, έτσι όπως τα λες τώρα, γιατί είσαι το καλύτερο παιδί, ναι. Θέλω να μου πεις έτσι για την Ιντερμέντια, μια ωραία είδηση.
0: Λοιπόν, αν θέλεις ναι. καθημερινή φροντίδα, Δημήτρη μου,
1: στο
0: στόματό σου και ναι. να καλύπτει την κάθε σου ανάγκη, η φαρμακοβιομηχανία Ιντερμέντ παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes. Μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου και είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία και e-pharmacies.
2: Ναι, έχουμε εδώ πέρα και άλλα μηνύματα, να ξέρετε.
1: Να πούμε ένα μήνυμα για να φύγουμε. Ναι. Μπράβο στην Ιντερνετ, γιατί καταλάβατε, έχει κάνει customized, δηλαδή ανάλογα με τις ανάγκες σου.
0: Μπράβο.
1: Έχει βγάλει και το προϊόν της.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ στα ναυάγια.
2: Μπράβο και στην Τέτη που έχει ψυχαναγκασμό να ισιώνει τα πατάκια της εξώπορτας.
1: Ναι.
2: Παντού. Όλη τη πολυκατοικία. Πάει και τα ισιώνει.
1: Μετράτε στου ψυχαναγκασμού το να βγάζουμε τα παπούτσια μα μπαίνοντα στο σπίτι και να είμαστε ξυπόλοιτοι με, με κοστούμι.
2: Θέμα καθαριότητας.
1: Mm.
0: Αχ, πάμε
1: διάλειμμα. Πάντως μας έλεγε η Αθηνά, και εδώ θα πάμε σε διάλειμμα τώρα,
2: ναι.
1: ότι θα το πω. Θέλει, ναι. σου λέει, δυνατό έρωτα,
0: έτσι,
1: και μάλιστα
0: έτσι.
1: Να μείνει πολύ ικανοποιημένος. Μόλις γίνει αυτό,
0: ναι.
1: και μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, μου κάνει η Αθηνά. Ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Και εγώ.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Και εσύ συμφωνείς. Πρέπει να γίνει μια φορά, ναι. δεν χρειάζεται επανάληψη.
2: Και από το σοκ.
1: Δυνατά. Ναι, ναι, ναι.
2: Το σοκ, σου
1: να ταραχτείς. Αυτό και φεύγουν οι ψυχαναγκασμοί.
0: Τι τα θέλετε.
3: Αντί να ξυπνάω το πρωί με ένα ωραίο φιλί. Με έναν ωραίο πίδο.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε, το έχουμε, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
11: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
11: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
20: τι κουαλίτα.
21: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
22: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
23: Πάμε.
22: Τετράδια.
23: Ναι.
22: Παγούρι.
23: Ναι.
22: Gaming gadgets.
23: Πώς.
22: Popcorn, σινεμά.
23: Τι.
22: Και παγωτό.
23: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
24: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
25: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
26: Είμαι ο Φιλέας.
27: Και εγώ η Φογ.
26: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
27: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
26: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
27: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
26: Και πώς γίνεται αυτό?
27: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
26: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
27: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
26: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
28: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
29: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Έχετε τρελαθεί με τους ψυχαναγκασμούς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα που είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει ο Ιωακήμ και η Άννα.
0: Να ναι, ρε,
1: οι γονείς της Παναγίας.
2: Η Άννα δεν είναι
1: πολλά. Η Άννα είναι μόνη της. Η Αγία Άννα είναι 9 Δεκεμβρίου. Ναι. Του Δεκέμβρη της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσει.
2: Ναι, γι' αυτό από εκεί το θυμάμαι.
1: Έχετε λοιπόν φουντώσει τη συζήτηση και ως προς τους ψυχαναγκασμούς και ως προς τη θεραπεία των ψυχαναγκασμών.
2: Ναι. Έχει φουντώσει.
1: Ναι, για τον πίδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας μην το ξαναπώ. Ναι. Ας το αφήσω έτσι.
2: Ναι. Ναι.
1: 6-9-37-949-949. Παράλληλα στο διάλειμμα, είναι αυξημένο το ενδιαφέρον για τη συγκέντρωση μιλίων για τη λεγόμενη. Για το να μπορέσουμε. Και εγώ δεν έχω νόημα στη ζωή μου να μαζεύω μίλια. Αυτή τη χαρά έχω, Βασίλη μου και Αθηνά μου.
2: Είναι μεγάλο στόχος και αυτός. Περίμενε.
1: Τι να κάνεις τώρα,
2: στον κόσμο.
1: Αυτό.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει μέχρι 5 Νοεμβρίου να μαζέψω 72.000 μίλια.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Έχω 45.000 μίλια.
0: Με τρόπο ότι θα λείψει από τις επόμενες.
1: Όχι, όχι, από εδώ το έχω πει.
0: Τι?
1: Μέχρι να στρώσει το πράγμα και να γίνουμε όλοι μια παρέα με τους ναυαγούς, δεν πάω πουθενά.
0: Μόλις στρώσει. Τέλος τα μίλια.
1: Εντάξει, πάμε στην κίνηση.
0: Πώς γίνεται ταυτόχρονα?
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού, ανεβαίνοντας τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας και ανεβαίνοντας την Κηφισίας από τη Συμβολή με Κατεχάκι μέχρι το Χαλάνδρι. Τέλος, όχι τέλος, μεσαία. Το ποτάμι ανάμεσα από Μεταμόρφωση και Ιερά Οδό και στα δύο ρεύματα, κυρίως το ανωδικό, είναι μποτιλιαρισμένο και επίσης θα βρούμε κίνηση πηγαίνοντας στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι το Δακτυλίδι στο Μαρούσι.
3: Ahoy, Mimiti!
4: Ο καιρός σήμερα.
5: Πίλιου!
6: Ωϊ, Μανώλα! Ωϊ, Μανώλα!
5: Πίλιου, που είσαι!
6: Εδώ κάθομαι και ψυχαναγκασμό μου.
5: Ανέβηκε στη σκάλα να κατεβάσει καμιά ζακέτα. Θα πέσει θερμοκρασία από την Παρασκευή.
6: Είσαι εσύ, Πίλιου, μωρή. Τι λέει?
5: Ανέβηκε στη σκάλα. Θα πέσει θερμοκρασία, κατέβασε την προβιά τη μεγάλη. Πίλιου, πρόσχη, Πίλιου, μην πέσεις. Πίλιου, μ' ακούς?
6: Ακούω.
5: Μωρή, τι κάνεις εκεί πάνω με το Γιώργη? Γιώργη?
6: Ωι, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
5: Τι έγινε, Γιώργη?
6: Έχανα ψυχαναγκασμό να ανέβω πάνω σκάλα με την κατσίκα αντί, Πίλιου. Πίλιου, κατσίκα δεν είσαι, ρε?
7: Ναι, αλλά πάνω σκάλας.
5: Ένας και ένας, δύο.
6: Λέω που και που
5: τα κάνατε βουκολικά.
0: Λοιπόν, έχουμε την Ατάσια Θεοδωρίδου που πρέπει να ακούσουμε και μας αρέσει πολύ να την ακούσουμε. Και έχουμε να σας πούμε και κάτι ωραίο, ναι, για το κάτι παίζει που έρχεται.
6: 5 με 8 την Παρασκευή θα είστε στην πλατεία Συντάγματος με τον αδερφό, τον Γιάννη τον Κατινάκη. Μπράβο. Δεν ξέρετε τι σας έχουμε ετοιμάσει και τι θα συμβεί. Κάτι παίζει. Άλλοι μετρήσανε ηλιοβασίλεματα, άλλοι παγωτά, άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα μέχρι το κάτι παίζει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ρυθμός 949. Ξανά ραντεβού 5 με 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Νατάσα. Δικό σου.

0: Όχι, βαριέμαι να κάνω μάθημα, δεν θέλω.
1: Δεν έχει τώρα. Θα κάτσει. Θα κάτσει εδώ ο Νίνο, ο Στέφανο, ο φίλο μα. Δεν θα κάτσει εσύ. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα σα. 6-9-37-9-49-9-49 για του ψυχαναγκασμού που ομολογούμε σήμερα. Mm-hmm. Όπω και τη θεραπεία, γιατί έτσι κάπω βγήκε τώρα η συζήτηση. Ναι. Θέλω να συμπληρώσω ότι το κάτι παίζει είναι powered by they. Αυτό 11 Σεπτεμβρίου με το Γιάννη μα, τον Κατινάκι μα, που σα περιμένει στην πλατεία συντάγματο. Μα περιμένει όλου 5 με 8 το απόγευμα. Και τώρα φύγαμε για το ΙΕΚ ναυαγή.
2: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις! Λέει.
3: Ναυσικά!
4: ΙΕΚ ναυαγή.
1: Τα πράγματα σοβαρεύουν, κύριοι. Ναι. Ωραία, σας άφησα λίγο και πήρατε μπάλες και παίξατε στο προάβλιο.
5: Τρένο μας πήγες μετά.
1: Δεν είναι τρένο.
5: Με
1: τώρα θα δεις. Πάμε λίγο στο Πυθαγόριο θεώρημα.
5: Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι. Καταρχάς, ποιο τρίγωνο αφορά?
5: Δεν έχω ιδέα. Σας προετοιμάζω τον κόσμο.
0: Το ξέρω
5: μην...
0: αυτό.
1: Τα
0: αυτό
1: είδη... Πάμε λίγο να μάθουμε να δούμε τα είδη των τριγώνων. Ποια είναι τα είδη? Τρία είναι, έτσι, Βασίλη μου. Πάμε αγόρι.
0: Τρία.
1: Έλα, ναι. Έλα, αδερφάκι μου. Ναι, να τη φάσει και ένα κρύα.
0: Το ισοσκελές.
5: Μόνο αυτό ήξερα εγώ.
1: Το οποίο τι είναι?
0: Τι ένα έχει το... τρίγωνο το οποίο έχει δύο ίσα σκέλη, δηλαδή.
1: Μπράβο, δηλαδή δύο πλευρές του.
0: Μπράβο.
5: Αυτό ήξερα εγώ. Τελεία.
0: Οκ.
5: Μετά είναι
1: το. Μετά τι?
0: Το ίσο. Το ισόπλευρο.
1: Το ισόπλευρο το οποίο τι είναι, Αθηνά?
5: Έχει ίσες πλευρές.
1: Τρεις ίσες πλευρές. Και γωνίες πόσο?
5: Πόσες γωνίες?
1: Βέβαια.
5: Τρεις.
1: Αφού έχει ίσες. Τρίγωνο είναι. Πόσες να έχει? Τέσσερις.
0: Okay, και το ορθογώνιο.
1: Όσο είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου. Όλων. Όλων των τριγώνων. Πόσο είναι? Πόσες μοίρες? Μπράβο, Αθηνά. Άρα, εφόσον έχει τρεις πλευρές. Εφόσον έχει τρεις πλευρές ίσες, λοιπόν, 180 δια 3 πόσο είναι?
5: 60.
1: Άρα 60 μοίρες στην κάθε
0: σήμερα
1: γωνία.
0: Ναι. Πετάμε σήμερα.
1: Άρα, ισοσκελές ισόπλευρο,
0: ναι,
1: και ένα που έχει τις δύο πλευρές ίσες. Ένα που έχει και τις τρεις πλευρές ίσες.
0: Και το ορθογώνιο, το είπα.
1: Και ποιο είναι αυτό που δεν έχει καμία πλευρά ίση με την άλλη?
0: Το ορθογώνιο.
1: Όχι.
5: Το ανισόπεδο.
1: Ανισόπεδο διάβαση.
0: Συγγνώμη, το ορθογώνιο.
1: Ανισόπεδο δίσκο.
0: Το ορθογώνιο δεν είναι τρίγωνο.
1: Είναι. Λοιπόν.
5: Το ορθογώνιο είναι τρίγωνο.
1: Πάμε να σας τα πω.
5: Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Ηρεμήστε. Δεν μη μουρμουράς. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τα τρίγωνα είναι, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τις πλευρές, ναι, και με τις γωνίες. Ναι. Αυτή η κατηγοριοποίηση τώρα που έχουμε πιάσει αφορά τις πλευρές.
0: Okay,
1: άρα,
0: κατάλαβα,
1: δύο πλευρές ίσες ισοσκελές.
0: Ναι, ναι.
1: Τρεις πλευρές ίσες ισόπλευρα.
0: Το άλλο πώς λέγεται?
1: Καμία πλευρά ίση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όποιος το βρει έχει 50 ευρώ από μένα.
5: Δεν
1: τώρα.
5: Τι λες?
1: Ναι.
5: Μη.
1: Α, τώρα τα θυμήθηκες.
5: Περίμενε, θα προσπαθήσω. Φίλα, το 50 ευρώ είναι μεγάλο. Δεν πιάνω.
1: 50 ευρώ από την τσέπη μου, εδώ.
5: Ισοσκελές, ισόπλευρο.
0: Ανισόπεδο.
5: Το είπα.
1: Το είπε.
5: Το λέει ο κόσμος.
1: Σκα. Σκα.
0: Σκαλινό.
1: Ναι.
0: Τριγωνάκι σκαλινό.
5: Σκαλινό.
0: Που είπε και ο Παπάζογλου.
1: Και ως προς τις γωνίες είναι το ορθογώνιο που έχει μια ορθηγωνία έστω.
0: Ναι.
1: 90 μοίρες. Αυτό που έχει.
0: Οξυγόνο.
1: Το οξυγόνιο, σωστά.
0: Οξυγόνο.
1: Ναι. Και το. Που έχει μια μεγαλύτερη από 90.
0: Εξαντλήθηκα.
5: Δεν
0: πάλι
5: το ξέρω.
1: Όταν κάποιο μαλώνει με τον άλλον και τα βρίσκουν.
5: Ναι.
1: Τι είπαμε ότι.
0: Τσακωνιάρης.
5: Τσακωνιάρης.
1: Ουγγαρέζος.

0: πρώτη θέση. Νίκος Οικονομόπουλος και εμείς θέλουμε να πιστεύουμε στην καρδιά σας. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Ορίστε, είναι που δεν του αρέσει να του λέω το επιθετό και το, το κέντησα τώρα. το χτένισα.
1: Ποιος παίρνει, παιδί.
2: Τι τηλέφωνο έχουμε πάλι.
0: Παιδιά, ακούστε, θα σας έχω αναθέσει στο Βασίλη. Είναι λίγο μανούρα σήμερα. Μην παίρνετε και τον τζαντίζετε και θα ακούσετε κατά αυτόν.
2: Έλα, σήκωσε το να δούμε. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μας ακούτε?
1: Από πού είναι, είναι εξωτερικό?
2: Α, είναι απ' έξω. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα του.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε?
3: Σας συμπέρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα. Από το δεύτερο roundabout.
1: Γεια σας.
2: Φιλιά στην Κύπρο μας.
3: Είμαι μέσα στον αμάξι. Έχω λυθεί το στόμακ μου.
2: Τι έχετε πάθει?
3: Έχει μου λυθεί το στόμακ.
2: Έχει μολυνθεί ο άνθρωπος, γιατί ωραία, έχει μολυνθεί.
3: Πολλάν ωραίο και ο Βασίλης, πολλάν ωραία και η Αθηνά και ωραίες οι κλάτσες είναι του Αλέξανδρου. Πολλάν καλό παιδί.
1: Και ο Δημήτρης.
2: Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ήμουν έτσι, ξύπνησαν μέσα στο στρε, μέσα στο άγχος, μέσα στο ίντζο να μπορεί, ήμουν πολλά αγχωμένος. Έτσι ήμουν πάνω στο φανάρι και εγκολύσει την κίνηση και πατάω την μπουρού, έτσι πήρε λάλησέ μου την μπουρού.
2: Και τη λαλήσατε την μπουρού?
3: Ελάλουν του την μπουρού.
2: Ωραία. Θα μας στείλετε κάτι που θέλουμε, καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο?
1: Ναι.
3: Ναι, αν τη φάνε τη λούτζα.
1: Οπωσδήποτε.
3: Ναι, έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, την νιώθετε, την έχετε φάει?
2: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήτανε και...
1: Αυτό με ενοχλούσε.
3: Έχετε μεγάλη λούτζα τώρα.
1: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.

0: Απόν Καντάδα στο ρυθμό 949. Λίγο πριν το διάλειμμα των ακριβώς, έτσι.
1: Και έχουμε φυσικά μαζί μας τη διαμαντής μας σου, της ΑΕ, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους, μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς παραμένοντας πιστή στις αξίες της. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης, αγαπάμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε μαζί.
2: Επιστρέφουμε 6937 949 949 με τα μηνύματά σας για τους ψυχαναγκασμούς.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
19: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
20: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
21: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
23: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Έχω μια συζήτηση εδώ προσωπική εννοώ στα μηνύματα για τη φάση κάρμα. Το πιστεύετε το κάρμα ή πιστεύετε ότι πρέπει να το πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας?
1: Όχι, τι κάρμα. Δηλαδή ότι αν κάνεις κάτι κακό σου γυρίζει.
2: Όχι.
0: Ότι είναι γραφτό να σου συμβεί, θα γίνει.
2: Να συναντήσεις κάποιον, να τα φτιάξεις με κάποιον, να χωρίσεις με κάποιον. Ότι είναι γραφτό να γίνει. Δηλαδή μην κάνεις και πολλά πράγματα εσύ.
1: Κισμέτ δηλαδή.
2: Ναι,
1: κισμέτ.
2: Ναι, το πεπρωμένο.
0: Εσύ τι πιστεύεις?
1: Σ' αρέσει να πιστεύεις σε κάτι τέτοιο?
2: Όχι, καθόλου.
0: Μπράβο, ούτε εγώ το πιστεύω. Ναι.
2: Τέλος πάντων, για το θέμα ημέρας όμως που είναι οι ψυχαναγκασμοί, έχω εδώ φίλο μου τον Τζίτσο. Τζίτσος είναι παρατσούκλι. Ο Γιάννης ο Καπαδουκάκης, ναι. Εγώ έχω ένα θέμα, λέει, με τα μανταλάκια. Πρέπει στην απλόστρα να είναι όλα ίδιο χρώμα, ίδιο σχέδιο και ίδιο υλικό.
0: Αρέσει.
1: Εντάξει.
2: Όχι άλλο ξύλινο, άλλο πλαστικό.
1: Το ακούω.
2: 68 απλώνει.
1: Απλώνε, τι θα κάνω, δεν θα απλώσω.
2: Δεν ήταν υπονοούμενο, όντως απλώνεις.
1: Απλώνω, ναι, ναι.
2: 6837, 6937, 949, 949, Αλέξανδρε.
24: Λοιπόν, έχει κι άλλο θέμα, παιδιά, με τα μανταλάκια.
2: Τον ακούμε.
1: Πολύ θέμα με τα μανταλάκια.
2: Α, το μανταλάκι
1: γίνεται.
24: Ίδιο χρώμα θέλει.
2: Ίδιο χρώμα.
24: Δεν διαφωνήσω
1: προς
24: αυτό, παιδιά.
2: Εσύ μέσα.
24: Μπλε.
2: Αποκαλυφθείτε όλοι σιγά-σιγά ένας-ένας.
1: Βγάλτε τα. Ξέρεις τι πρόβλημα έχουμε τώρα στο Viber? Δεν φαίνονται τα ονόματα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, ρε, συγγράφει άγνωστος.
1: Ναι.
2: Φεδογιώργο δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε, ρε, παιδί.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που κυκλοφόρησε χθες με Φεδογιώργο?
1: Ανέβασε μία μαμά μια τούρτα. Η οποία έγινε viral.
2: Όχι Χρυσαφένια με, με το Δημήτριο Παΐσιο.
0: Όχι.
2: Πού είμαστε τώρα, Δημήτριε Παΐσιε?
0: Στα πρωινά Ναυάγια.
2: Και μπερδεύει ο Κακομοίρης, τα μπερδεύει και τον βρίζει μάνα του. Πάμε.
1: Ανέβασε λοιπόν μία τούρτα που είχε φτιάξει για το παιδάκι της και έλεγε χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις Φεδόγιοργε.
0: Ναι.
1: Και έγινε viral αυτό, γιατί σου λέει πού θα φτάσει.
0: Είναι αφόρο.
1: Υπάρχει παιδί τώρα με αυτό το όνομα. Πού θα φτάσει, σου λέει, αυτό το ότι θέλουμε να ικανοποιούμε τα σόγια και βγάζουμε τώρα, γιατί αυτό το όνομα προκύπτει από το Φέδον.
0: Δεν είναι μοντάζ. Ήταν πραγματική τούρτα.
1: Πραγματική,
0: δηλαδή υπήρξε άνθρωπος που.
1: Εντάξει, μετά το τραβήξανε, καταλαβαίνεις. Έγινε
0: έχει
1: βαρύ.
0: Και δικαίως. Ναι. Δηλαδή από τον Φέδων και τον Γεώργιο.
2: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο. Κοίτα, όσο. Εγώ δεν θέλω να το πω, να είμαι τοπικιστής, αλλά όσο πιο βόρεια προάστια, ας πούμε, και ανώτερης έτσι, πιο κοινωνικής. Τουλάχιστον ως προς το φαίνεστε, ναι. Τάξεις, ήταν και πιο εκλεπτισμένα τα ονόματα. Μαροβίτα, Μαριάννη.
1: Μαροβίτα, από πού μπορεί να βγει?
2: Πες εσύ. Από το Μαρία και το Εβίτα. Ξέρω εγώ.
0: Ο συνδυασμός είναι η κριντζιά.
1: Ναι.
0: Να πει ότι κοίταξε να δείτε, έχω δύο παππούδες και θέλω να τους θυμίσω. Και ο ένας λέγεται Φέδων και ο άλλος Γιώργος. Και θα διαλέξουμε πώς θα το φωνάζουμε το παιδί.
1: Μπράβο, έχεις δίκιο.
0: Ναι. Το μαζί, το Φεδόγιώργος, είναι σαν.
1: Ομολογήστε το όμως, όταν ακούτε το όνομα ενός παιδιού. Δεν σας παραπέμπει κάπου για το γονιό? Δηλαδή, ακούς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ένα όνομα.
2: Μελέτης.
1: Ναι, μελέτη. Δεν φαντάζεσαι τι γονιό θα έχει.
2: Εγώ έχω το άλλο. Ότι ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό. Πείτε μου ονόματα να το δείτε.
0: Μελπομένη.
2: Έχει κότσο.
0: Ντομάτα πίσω.
2: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν.
2: Πες άλλο.
0: Βίκτορας.
2: Γυαλιά. Έχει γυαλιά μικρά. με γωνίες, όχι στρογγυλά. Ναι.
1: Ήριδα.
2: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
1: Οπωσδήποτε.
2: Πολύ, ναι.
1: Και η Νεφέλη τι έχει?
2: Η Νεφέλη, μωρέ, θα χωρίσει.
1: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά Ναυάγια.

0: Γιώργος Μαζονάκης, αγαπώ σημαίνει στα πρωινά ναυάγια. Τεταρτιάτικο, έτσι. Καλημέρες.
1: Καλημέρα σας. Ο Βασίλης Φορτούνης είναι εκείνος που άνοιξε το όν. Έχουμε, παιδιά, για τους ψυχαναγκασμούς, έχουμε μήνυμα το οποίο είναι ψυχαναγκασμός, ναι. Παύλα, ναι. Παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Είναι από την διευθύντριά μας, την Δέσποινα την Κριτικού, η οποία και έχω κι εγώ ένα ψυχαναγκασμό. Το διαβάζω εγώ, χαίρομαι. Λέω να δεις πόσο τους έχουμε συνεπάρει που ακόμη και η οικογένεια του ρυθμού συμμετέχει. Και μου λέει ένα ψυχαναγκασμό να πέφτουν τα break στην ώρα του. Γυρίζω στο Βασίλη, του λέω πόσο έξω είμαστε. Τίποτα, μου λέει Δημήτρη, μην ανησυχείς. 9 λεπτά.
0: Οπότε έχει μάθει τώρα πώς θα τον ξεπεράσει τον ψυχαναγκασμό η διευθυντριά μας, έτσι.
1: Κάποιος πρέπει να το ξεπεράσει τώρα. Ή εμείς ή εκείνη.
2: Μάλλον εμείς θα τον ξεπεράσουμε.
1: Λοιπόν, 6-9-37-949-949. Στον Κωνστάκη τον Αρκά, τον Κωνσταντίνο τον αδερφό, να πω καλημέρα. Πάμε σε κανένα δύο μηνύματα, Κωνσταντίνε, παραγαλώ.
3: Έχουμε μέρες, έχουμε χαμό.
1: Αλέξανδρο, τι είπα, Κωνσταντίνε. Τον Αρκά είχα στο μυαλό μου. Ναι.
4: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα τριπλοτσεκάρει τα πάντα. Π.χ. αν έχει βγάλει το σύνδεσμο στην πρίζα, αν έχει κλείσει το θερμοσύμφωνο.
1: Όλα.
3: Ναι, και αυτό είναι βάσανο. Να ξέρετε, έχω γυρίσει πίσω εγώ κάποια πέρα.
1: Αυτό όμως μπορεί να γίνει και ζημιά. Μπορεί να γίνει και ζημιά ή μπορεί να πληρώσει και πολλά.
3: Ναι, αλλά είναι μονή να γυρίζει πίσω για να δει αν τα κλείσει. Είναι κουραστικό πάρα πολύ. Εντάξει, το ξεπέρασα.
1: Το να γυρίσει πίσω, α πούμε, εγώ το έχω γρουζιά. Δεν πρέπει να γυρίσει. Αν φύγει από το σπίτι, δεν γυρνά πίσω.
3: Ναι, και εγώ το έχω κάπω γρουζιά.
0: Και το βγάζει φωτογραφίε και έχει γεμίσει το άλμπουμ όλο με φωτογραφίε από τι μπρίζε, κατάλαβε. Το βγάζει να δεις ότι είναι κλειστό, ναι.
3: Εσύ το πήγες πάρα πέρα.
0: Όχι εγώ, ένας φίλος.
1: Ναι, ένας φίλος. Και για ένα φίλο μου ρωτάω. Φύγαμε για το Ούγκα Challenge. Ούγκα Challenge. Κύριοι, καλή σας ημέρα στα πρωινά ναυάγια. Από το ρυθμό 949, είστε έτοιμοι για τη μεγάλη αναμέτρηση? Θυμίζω ότι η βαθμολογία είναι 1-1. Έχουμε ισοπαλία ανάμεσα στο Βασίλη και την Αθηνά, την Αθηνά και το Βασίλη. Την Παρασκευή έχουμε ήδη, έχετε ξεκινήσει εσείς, ναυάγια μου που μας ακούτε, να επινοείτε και να σκέφτεστε προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να υποστεί αυτός που θα χάσει.
3: Ναι, συνεχίστε να στέλνετε παρόλα.
1: Συνεχίστε, είχαμε μια πρόταση εχθές να βγει αυτός που θα χάσει με έναν ακροατή και να του πληρώσει και το φαΐ.
3: Ορίστε.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό και λειτουργικό το βρίσκω.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Θα δούμε. Έχουμε προτάσεις τώρα, τις επεξεργαζόμαστε.
3: Ωραία.
1: Είστε έτοιμοι, κύριοι? Θέλω να πάρετε χαρακώματα.
3: Ναι.
1: Θέλω να υπάρχει αντιπαλότητα ανάμεσά σας, έστω σε αυτή την ενότητα. Θέλω να μισιέστε κάπως.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Οκ, πάμε.
1: Μια απαξίωση.
0: Όχι, περίμενε.
3: Δεν έχω χρόνο, σου λέει.
1: Έτοιμοι?
3: Ναι.
1: Νησιά από Κάπα.
3: Όπα.
0: Κάλυμνος.
3: Κος.
0: Κέρκυρα.
3: Κάριστος.
1: Κάριστος δεν είναι νησί.
3: Α, τι είναι?
1: Στην Εύβοια είναι.
3: Δεν πιάνετε.
1: Είναι περιοχή της Εύβοιας. Έλα, συνέχισε, έλα, δεν πειράζει.
0: Γιατί?
3: Περίμενε, Κύθυρα. Θα πω άλλο.
0: Μισόλτο. Κυλίνη.
3: Ορίστε.
1: Κυλίνη.
0: Μισόλεπτο.
3: Δεν είναι
0: νησί. Όσο κάριστος.
3: Ωραία.
1: Ένα στα φάουλ.
3: Πρέπει να πει αυτός, δεν διόρθωσε.
1: Όχι, ένα στα φάουλ. Α, ναι, πρέπει να δύο πει.
0: Ωραία. Κάσος.
1: Κάσος, το και ωραία ντολμαδάκια. 5, 4, 3, 2, 1!
0: Ναι, κέρδισα πάλι!
1: Ναι, Φορτούνη, κυρίες και κύριοι! Απίστευτη αναμέτρηση, απίστευτη!
3: Ποια άλλα είναι εσύ, έχω κολλήσει τώρα. Σου έρχεται εσένα.
0: Τώρα.
1: Όχι, αλλά τώρα με βάλε.
3: Έλα, ρε.
1: Κάλυμνος, Κος, Κύθυρα, Κάρπαθος.
0: Κάρπαθο δεν είπαμε.
3: Κάρπαθο δεν είπαμε.
1: Κρήτη.
3: Αχ, την Κρήτη, ρε, το απέναντι νησί δεν είπα.
1: Κίμολος, το νησί το φετινό που δεν τα έσπασε. Το άλλο το νησί.
3: Κάθε καλοκαίρι στην Κρήτη, ρε φίλε, και δεν μου έρθει Κρήτη.
1: Κάθε καλοκαίρι στον
3: πάγο. Ντροπή.

0: Δεν μελετούσαμε κάτι άλλο, ρε παιδιά, για τον Ηλία Βρετό μιλούσαμε. Νάτος. Λάθος σου, στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια.
1: Και λέγαμε και τα καλύτερα. Και είναι τώρα η φάση τώρα, γιατί είναι η γωνιά της εκπομπής που μιλάμε λίγο για lifestyle, λίγο gossip. Και λέγαμε, ρε παιδί μου, με τι όμορφες τώρα ο άνθρωπος είναι, έχει την οικογένειά του, έχει την σύζυγό του, αλλά στα νιάτα του, στα μικράτα του, με τι όμορφες γυναίκες.
0: Τα ξέρει όλο ο Γκαρέζος, φακελωμένο τον έχει.
1: Και είπα, είναι και φίλος μου ο Ηλίας, είναι παλαιοφαλιριώτης, να ξέρετε.
2: Ωραίο παλικάρι.
1: Πολύ. Πολύ και καλό παιδί και πολύ εργατικός. Σκυλί. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας για τους πυκαναγκασμούς, αλλά και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Έχει γίνει σάλος με την Ιωάννα Τούνη, η οποία άνοιξε την κρουασαντερία στο Παρίσι.
2: Ναι.
1: Και ο Μητσοτάκης ήταν στην Αίγυπτο, θα πάει στο Παρίσι, θα συναντηθεί με τον Μακρόν.
2: Ναι, θα πάει στο Παρίσι σήμερα, που είναι το άνοιγμα του μαγαζιού της Ιωάννας Τούνη.
1: Και είπε η Τούνη, μην τυχόν και περάσεις από εδώ και καλά για την κρουζουλιά.
2: Έκανε αυτό το χιουμοριστικό post, ναι, που έλεγε.
0: Έξυπνη.
1: Εγώ τώρα δεν το λέω τώρα, δεν είμαι Μητσοτακικός, δεν ήμουν και ποτέ, Πασόκ είμαι, αλλά τώρα αυτό το αστείο με το Γκαντέμις είναι λίγο παλιό τώρα και παλιακό. Δηλαδή έχει να του προσέψει 500 πράγματα τώρα, Γκαντέμι, θα τον πει.
0: Μια χαρά θα το χρησιμοποιήσει κιόλα στην καμπάνια του.
1: Αυτό
2: έκανε ριπόστ.
1: Το έκανε ο ίδιο ριπόστ. Πολύ, τα αντανακλαστικά παίζουν πολύ δυνατά. Και είπε ότι. Τι είπε?
2: Ότι δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που το λες.
1: Μήπως θα περάσω.
2: Γελάκι. Ναι.
0: Κοίτα να δεις πολύ... με τον Κυριάκο.
2: Κοίτα, θα σας πω κάτι. Τώρα υπάρχει. Ανεξαρτήτου, ρε παιδί μου, το τι πολιτικές τέτοιες έχουμε. Ναι, αυτά. Να παραδεχτούμε ότι από το θέμα social marketing και αυτά είναι τα καλύτερα.
0: Ναι, είναι ο πιο δυνατός TikToker.
2: TikToker είναι μακράν ο πιο δυνατός.
1: Ο Μητσοτάκαρος.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Δεν έχετε δει που έχει φτιάξει κανάλι Πασοκάρα. Το έχετε δει αυτό στο TikTok.
2: Τα έχουμε δει.
1: Αλέξανδρε, το ξέρεις.
2: Και του Κουτσούπα, του Γενικού Γραμματέα.
1: Έχει φτιάξει κανάλι TikTok η κομματάρα μας, η φοβερή. Που λέγεται Πασοκάρα. Το ισχύει. Κανάλι. Βέβαια, Πασοκάρα τώρα.
0: Ωραία χρόνια.
2: Πασοκάρα τώρα μας πάει, ναι. Ξέρεις, πατάει εκεί στο συνέστημα. Ότι γυρίζει πίσω.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί δεν έχει και πολύ νεολαία. Πηγαίνει εκεί πέρα Διαμαντοπούλου, τα λέει. Δηλαδή οι ίδιοι πάνε. Εμείς πάμε.
2: Ναι. Πας κι εσύ, ε.
1: Εγώ θα με καλέσω να πάω. Ναι, στην Πασοκάρα μετά. Καλά,
2: μου καλέσω.
1: Α! Πάμε να ακούσουμε τον Αργυρό. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Μόνο μου χαιρετάω, εγώ τον τοίχο. Και επιστρέφουμε quiz στην ουρά του gossip.

0: Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Νόιζι. Πολύ δυνατός παιδιά, να τα λέμε κι αυτά. Τώρα που είπα Νόιζι θα είναι λέει ο Άρτζι με την αναβίση στην μεγάλη συναυλία του
1: στο Άρκα. Ναι, που κάνανε το ντουέτο αυτό, ναι.
2: Γι' αυτό είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του στο καλοκαίρι από την Ίμπιζα με πιο γνωστό διάσημο Έλληνο DJ είναι μαζί του στην Ίμπιζα και κανονίζει συνεργασία.
1: Είχαν ακουστεί, Ριάννα,
2: Τζέιλο.
0: Ο Άρτζι, εγώ δεν το ξέρω, είναι πολύ γνωστό.
2: Αργύρης. Είναι.
0: Καλός. Ναι. Καλός. Είναι καλός.
2: Καλός είναι.
0: Δεν έχει το χαλκούσεις.
2: Όχι, ωραίος,
0: δεν
2: έχει το χαλκούσεις. Σε καμία περίπτωση.
0: Πού να το έχει το χαλκούσεις. Δεν έχει τα λεφτά, παιδιά, για να το πάρει το χαλκούσεις. Λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49. Πολύ γρήγορα πάμε για τη λέξη, για τον κύκλο. Για τη λέσχη των χαμένων μαπών. Τι θα βάλουμε.
1: Η τούρτα μ' άρεσε εμένα.
0: Σ' άρεσε η τούρτα. Εσάς άρεσε η τούρτα.
2: Ναι, πολύ. Ωραία. Φάμε εδώ.
0: Παιδιά, μέσα στο ποίημά σας ή στη στροφή πρέπει να υπάρχει η λέξη τούρτα.
2: Λοιπόν, και πριν πάμε για διάλειμμα. Να θυμίσουμε ότι εδώ πέρα έχουμε καθαρό δέρμα όλοι, γιατί ξεκινάμε το πρωί μας με ένα σωστό καθαρισμό. Η Acno Fix Foam είναι ο αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα και τάση ακμής. Έχει 2% παιδιά σαλικυλικό οξύ, προβιταμίνη Β5 και καθαρίζει σε βάθος. Acno Fix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε με κίνηση καιρό.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
4: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολεία,
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
16: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
18: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: καλό.
1: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρι. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνες σοφά.
4: Σόλο διβάνι.
3: Τι κουαλίτα.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
6: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
6: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Με αντάριασε ο Φορτούνης τώρα. Μου θύμισε ένα. Μου θύμισε ένα περιστατικό από το παρελθόν. Ναι. Τώρα μην θίξουμε άνθρωπους και καταστάσεις γιατί τους ξέρετε. Και μου το θύμισε και τρελάθηκα. Και είναι αυτό που έλεγα, ότι κατά καιρούς βγαίνουν και λένε ο Ουγγαρέζος ο τρελός που μπλοκάρει. Όλοι ξέρουν γιατί τους μπλοκάρω. Το ξέρουν πάρα, πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω, μόνο να γελάμε εδώ στα ραβάκια.
13: Και εσύ έκανα 2-3 μπλοκ τώρα παραπάνω, εντάξει.
12: Παραπάνω δεν έλεγε ότι. Όχι, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Είναι κάνουν συγκεκριμένα μπλοκ. Παιδιά, ακούστε, τι είναι τα social media ουσιαστικά? Θέμα λέσχης χαμένων μαπών, η τούρτα, έτσι.
14: Η λέξη μας, ναι, για να γράφετε εσείς παράλληλα πείμα.
12: Ναι, 6-9-37-9-49-9-40. Όχι, τι.
14: Στο σταθερό μας καλέσετε.
12: 2-10-68-35-7-22. Ναι, αλλά λέω όλα τα νούμερα.
13: Καλά λες.
12: Έλεγα λοιπόν ότι τι είναι ουσιαστικά το Instagram? Είναι η πρόσβαση που σου επιτρέπω σε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες μου. Οι διακοπές μου, το παγωτό που έφερα.
13: Τη ζωή μου.
12: Και ούτω καθεξής. Άμα δεν σε χωνεύω και δεν με χωνεύεις, δεν θέλω να σε βλέπω και δεν θέλω να με βλέπεις. Από πού και πού να σου δώσω πρόσβαση στο άλμπουμ των διακοπών μου?
14: Ναι, το καταλαβαίνω έτσι όπως το λες τώρα. Επιχειρηματολογείς σωστά.
12: Αυτό είναι το μπλοκ για
13: μένα.
12: Μετά έρχεται ο άλλος και μου λέει: γιατί δεν κάνεις σίγαση? Όχι, γιατί φοβάμαι να πω ότι δεν θέλω να με βλέπεις και δεν θέλω να σε βλέπω, αφού δεν θέλω να σε βλέπω.
14: Ναι. Γιατί αυτό να είναι... κρατήσω, ας πούμε.
12: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν το πρόβλημα του blog. Απλώς έχουμε ανάγκη τα social media, το οποίο είναι ένα παιχνίδι ουσιαστικά, έτσι. Το έχουμε αναγάγει σε δείκτη του τι άνθρωπος, σε τι χαρακτήρα είσαι. Σιγά, σιγά το blog. Τι με κάνει μικροπρεπή? Παίζω το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι.
14: Ναι.
12: Blog, βλέπεις, σου αφήνω να δεις, δεν σε αφήνω να δεις.
13: Απλά
12: σιγά.
13: Αν μπούμε τώρα εκεί στις ρυθμίσεις, στο προφίλ του Ουγγαρέζου και δούμε τα blog, μπορεί να είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, από, θα ξεκινάει η λίστα από εδώ και να τελειώνει κάτω.
12: Και αυτό σου πάω κόντρα. Εγώ το έχω ξαναπεί. Όποιος θέλει από αυτούς που με έχουν βγάλει πρίγκιπα του μπλοκ, να βάλουμε κάτω και να μετρήσουμε τους μπλοκαρισμένους μας.
15: Μπλοκάρισα
0: Μπλοκ και τηλέφωνο.
13: Παντού μπλοκ, παιδιά.
0: Μπλοκ και Instagram. Μπλοκ και
13: Δημήτρη.
0: Μπλοκ
13: και Ουγγαρέζο.
0: Μπλοκ.
12: Να βάλουμε κάτω, να βάλουμε κάτω του μπλοκαρισμένου και να δούμε ποιο έχει του περισσότερου.
13: Θα σα πω την κίνηση τώρα, γιατί δεν είναι όλα μπλοκαρισμένα στην κίνηση.
1: Η κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα.
13: Έχει κίνηση στο ποταμάκι. Ανεβαίνοντας μέχρι τη Νέα Ιωνία θα πάτε με καθυστερήσεις, παιδιά. Όπως και ανεβαίνοντας τη Συγκρού, μέχρι να φτάσετε εκεί στο κέντρο. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, αυτή τη στιγμή με κατεύθυνση Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, με μποτιλιάρισμα. Τέλος, πυκνή ροή συναντάμε και στην άνοδο, στο νοδικό ρεύμα της Κηφισίας, μέχρι το Χαλάνδρι και στον κόβο της Μεταμόρφωσης, αν κινήσετε στην Αττική Οδό και έχετε πληρώσει και τα διόδια.
1: Ο καιρός σήμερα.
14: Θα φτιάξουμε μια ωραία ζεστή φασουλάδα την Παρασκευή, γιατί πέφτει η θερμοκρασία σήμερα, έχει 31 βαθμούς υψηλότερη.
12: Ωε, να σπάσουμε και μια ρέγκα, ρε.
14: Ω, ρέγκα με τη φασουλάδα, πάει ρε Γιώργη, πού το σκέφτηκες ρε.
12: Ωε!
14: Μπίλιο!
12: Με πείραξε πριν τη φάω.
14: Μπίλιο! Μπίλιο αγάπη, Μπίλιο μου σχαναθρεμένη, Μπίλιο μου όμορφη. Βγάλ την προβιά σου, βγάλ την προβιά σου αγάπη μου και δώσ' μας του γαλατάκι σου. Γιώργ! Γιώργ! Πού είσαι ρε Γιώργ!
12: Εδώ την εχαζεύω ρε, τι ωραία είναι αυτή η Μπίλιο ρε, τι μουσάκι είναι ωραίο αυτό. Είσαι εσύ που έχεις ανέβει πάνω στο βουνό που δεν λείπα να τσινούν στη σώση.
14: Έχασε το Γιάννη. Γιάννη!
13: Λοιπόν, yeah! είναι η ώρα για να καλέσετε,
14: πάμε!
13: Παιδιά.
14: 2-10-68-35-7-22. Έλα η λέσχη των χαμένων μαπών, ανοίγει τις πύλες της.
3: Πρωινά ναυάγια.

0: αυτή είναι η Κέντι Γκαρμπή και υποσυνείδητο. Ρυθμός 949. Τα πρωινά ναυάγια είναι στον αέρα. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει και ελάτε στη βάρκα μας. Και καβαλήστε τη βάρκα μας, γιατί ούτως ή άλλως μόνο βουλιάζουμε. Μόνο πάτο βλέπει αυτή η εκπομπή. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με την Αθηνά Αφαλίδη, τον Βασίλη Φορτούνη.
1: Και το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Δεν σας έστωρσα τώρα. Λοιπόν, και εσάς φυσικά μέσα από το 6937-949-949 στο Viber. Αλλά έχετε καλέσει και συνεχίζετε να καλείτε στο 210-6835-722, γιατί ήρθε η ώρα για τη λέσχη των χαμένων μαπών. Ήρθε.
1: Βέβαια.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: 2-10-68-35-7-22. Καλείτε τώρα για να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε το ποίημα σας, να μας κάνετε να γελάσουμε.
3: Με και τη λέξη τούρτα μέσα.
1: Wagamama, γεύμα, ε.
0: Σωστά, Wagamama, γεύμα. Ή καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο. Γιατί πραγματικά κάνεις και το κομμάτι σου. Λες, ναι, πήγα και έφαγα Wagamama.
3: Ναι,
0: είναι τη μόστρα το Wagamama. Κάνεις το. Κάνεις
3: να μπορέσεις να το πεις σωστά, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Μοντέρνα ατμόσφαιρα, πολύ ωραία. Ανοιχτή κουζίνα, γιατί δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Και πολλές επιλογές πανασιατικής κουζίνας. Από σούσι, ράμεν το αγαπημένο μου, τώρα που θα μπουν και τα κρύα, ό,τι πρέπει είναι το ράμεν αυτή η σούπα της επόμενης γενιάς, mm-hmm, για εμάς τους Ευρωπαίους που δεν έχουμε συνηθίσει το Ιαπωνέζικο. Noodles, ντονμπούρι, τι είναι αυτό, το ξέρω, ντονμπούρι. Και κάρι, παιδιά. Και φυσικά signature cocktails για να ολοκληρώσετε την εμπειρία. Εσύ επιλέγεις πού θα το απολαύσεις, στο Wagamama Golden Hall, στην Κηφισιά ή στην Αιώλου,

0: τα εκατοστήσεις, να είσαι πάντα δυνατός και πάνω μου να χύσεις.
1: Τι?
0: Να χύσεις δάκρυα χαρά.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Και την συγκίνησή σου, μια τούρτα εγώ σου έφερα σήμερα στη γιορτή σου.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μάπλωσε τη σαντιγή επάνω στο κορμί σου και γλύψε με ατελείωτα μέχρι το κουστάκι σου καθάρισε που έχει μείνει κρέμα. Το παντεσπάντι μη το φας για να θα σε πάει αίμα.
1: Μπράβο, ρε Φερσεφόνη. Σάρωσες.
3: Καταπληκτική! Με γκολ από τα ποδητήρια!
2: Πάγωσαν τα χέρια μου, φίλοι Περσεφόνη. Ένιωσα να χάνω
1: τη γη σαν σιφόνι. Λοιπόν,
2: τα δάχτυλά μου το τιμόνι. Παρακαλώ.
1: Εγώ νομίζω να τους το δώσουμε. Τι λέτε?
2: Ναι, ναι, πάρτο. Πάρτο και μόνο που πήγα και ήρθα τόσο πολύ. Νομίζω το αξίζει, Περσεφόνη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
4: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
5: Πρωινά Νοβάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Νάτος ο Αντώνης ο Ρέμος. Όλα είναι έτοιμα, παιδιά. Στις 12 του μηνός, νομίζω, είναι η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Λευκός Πύργος είναι έτοιμος.
1: Τίποτα δεν άλλαξε όπως είχαν προγραμματιστεί.
0: Όχι, όχι, όλα, όλα.
2: Θα γίνει το meet and greet στο Λευκό Πύργο ή όχι?
0: Στο Λευκό Πύργο meet and greet, εκείνος θα βγει έφυπος. Έφυπος κανονικά, γιατί σου λέει θα αποτύσσει φόρο τιμής. Δεν είναι ότι το προσβάλλουν. Η αλήθεια είναι τώρα ότι πήγαν και χτίσανε τη σκηνή γύρω-γύρω από το Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δηλαδή είναι να ζωντανέψει το άγαλμα και να πει ενοχλώ. Ενοχλώ, δεν ενοχλώ.
2: Θα επανεξεταστεί αυτό. Μπορεί τελικώς να μην συμβεί έτσι.
0: Ναι,
2: θα επανεξεταστεί. Σύμφωνα με το Δήμο.
1: Εγώ άκουσα ότι ο Δήμος είπε ότι δεν έχω καμία δουλειά εγώ.
2: Πάντως είπε θα το επαναξετάσουμε, θα το δούμε.
0: Ας μην είμαστε γκρινιάρδες. Πάντως όπως σας είπα εγώ, ότι ο Ρέμος είναι ο λιάγκας του τραγουδιού. Είναι λίγο love to hate.
1: Ναι.
0: Εκεί που είναι πάνω όλα καλά και ωραία τα τραγούδια κτλ. Κάτι βρίσκεις να τσαντιστείς με το Ρέμο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν. Και εσείς τι λέτε να βαγιά μου.
1: Σηκώνει σχόλιο. Κάθε φορά μου έχει προκαλεί αντάρες. Κάτι. Ωραία, θα δούμε τώρα.
0: Ναι, πες, κάτι έλεγες. Έχουμε μηνύματα.
1: Έχουμε μηνύματα.
0: Παρακαλώ, ψυχαναγκασμούς, γιατί μου ήρθε και θέλω να το θέσω.
2: Ναι.
0: Το θέμα αστεία, γιατί με αφορμή το Φεδογιάννη.
1: Φεδογιώργο.
0: Τα περίεργα επίθετα που είχαμε εμείς συναντήσει στη ζωή μας. Αλλά πάμε λίγο στα μηνύματα, παρακαλώ, Αλέξανδρε.
3: Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα, φίλο, δεν ξέρω τι είναι, δεν φαίνεται όνομα, δεν μπορεί να αφήσει ούτε ένα κουταλάκι άπλυτο στον νεροχύτη.
1: Ο νεροχύτη.
3: Και μετά θα κάνετε τίποτα.
0: Ναι, και εγώ το έχω αυτό. Θέλω το σπίτι όταν επιστρέφω να είναι στρωμένο το κρεβάτι, όλα τέλεια.
1: Όταν επιστρέφω από
0: όταν επιστρέφω από οπουδήποτε, από τη δουλειά και από το διάβασμα.
2: Τη αδερφή μου το μήνυμα που μου στείλε.
0: Αν είναι, πες
2: το. Λέει, ψυχαναγκασμό για τον άντρα της. Δεν μπορεί να κοιμηθεί αν το γιαούρτι μέσα στον μπολ στο ψυγείο δεν είναι ίσιο έτσι ευθεία.
0: Εγώ τρελάθηκα με αυτό γιατί περίμενα να πει δεν μπορεί να το φάει. Αλλά τελικά δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πάμε σε άλλο άκρο.
1: Απίστευτο, ρε.
0: Λοιπόν, αστεία επίθετα πάμε για να το. Ναι. Εμείς είχαμε. Εντάξει, είχαμε Σωτήρη Τσιμπούκη. Εντάξει, το είχαμε. Okay. Σωτήρη, καλημέρα να μας ακούς, Σωτήρη μου. Ναι. Να είσαι καλά. Επίσης, επίθετο, είχε μια φίλη μου συμμαθήτρια που λεγόταν Γιασεμί Καλαθάκη.
1: Αχ, τι γλυκό.
0: Και
1: ρομαντικό όνομα το.
0: Γεια σου, Τάθη. Και είχε επίσης το άλλο Κυριακή Μεσημέρι.
1: Έλα ρε, σταμάτα.
0: Οχ, ο φίλος μου πάνω στο Κιάμος. Δεν περίεργο το επίθετο?
2: Όχι.
0: Εντάξει.

0: έδωσε ένα CD που είχα φάει μια μεγάλη καψούρα. Ήμουν στους Ωρεούς στην Εύβοια και το άκουγα συνέχεια.
1: Το τραγούδι το συγκεκριμένο.
0: Όλο το CD.
1: Wow.
2: Με τα live. Το διπλό που ήταν
0: όχι,
2: το live.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό. Είναι...
1: Άρα το αγαπημένο, θυμάσαι τραγούδι αγαπημένο να μας πεις από τον Κιάμου ή το άκουγες ολόκληρο το CD.
0: Αυτό και όλο το CD. Αλλά, αυτό είχε και άλλα.
1: Εμένα είναι τα ήσυχα βράδια.
2: Τα ήσυχα βράδια.
1: Ήθελα να το πω.
0: Ποιο είναι το πεις.
1: Και μπορούμε και να το ακούσουμε φεύγοντας.
0: Ναι. Ωραία, λίγο.
2: Μέχρι να το βρεις, εγώ θα σας πω ότι κάθε Σάββατο και για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν είναι στο Μασούτη σε σπασμένη τιμή. Μόνο για μία μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο μασούτης.gr. Προλάβετε λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Δύσκολα βράδια, ό,τι να είναι σας λέω. Δύσκολα.
2: Α, γιατί το ήσυχα βράδια. Α.
1: Άσε με μένα,
0: κάτσε να τα ακούσουμε, ρε παιδί μου, λίγο. Ηρεμήστε λίγο, ρε.
1: Λες, έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε. Δεν έχει χρόνο, Γιώτα, έχω συνεννοηθεί.
2: Είναι ρομαντικός, ε.
1: Όχι, για να δείτε. Άστο. Δεν το έχεις ακούσει. Ρε DJ. Δεν παίζει τέτοια, είναι μόνο χορευτικά. Ενώ ο Στάθης Χριστοφορίδης που είναι εδώ μαζί μας στα Crazy Breakfast και είναι το αγαπημένο στο Πάνο Σκιάμος.
2: Ναι. Στάθης... Να τα πούμε αυτά, να τα αποκαλύψουμε.
0: Ήθελα να πάρει τα μπαλόνια. Γιατί θες να τα ρουφήξεις να κάνω.
3: Φίλε, θα σου πω κάτι. Εμάς μας βάλανε 7η σεζόν 3 μπαλονάκια με το 7. Εσείς εδώ σας βάλανε επειδή ήρθες.
0: Ναι, αλλά σας κάνω ένα αφιέρωμα στο δελτίο 3 λεπτά.
3: Επέξαμε.
0: Ναι, ρε. Το βλέπω λούπα εγώ ξανά και ξανά.
3: Θα κάτι ωραίο μπαλόνι και έχω δύο παιδάκια, έχει κάτι πειρατέ και θα πάρω το μπαλόνι εγώ, ξέρεις.
2: Ωραία.
0: Στάθη Χριστοφορίδη, φεύγουμε και σας αποχαιρετούμε. Το πλοίο φεύγει, μάλλον πιάνει λιμάνι και σας αφήνουμε στην καθημερινότητά σας. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα στις κομμότριες, καλημέρα στους ντιλιβεράδες, καλημέρα στους σεκιουριτάδες, καλημέρα στους καυστηριατζίδες και τους μαστοράκους.
1: Καλημέρα στους ιχθυολόγους, βοτανολόγους, συντηρητές έργων τέχνης, συντηρητές αρχαιοτήτων.
2: Καλημέρα στις babysitter, personal trainers, yoga instructors, life coaches και influencers. Καλημέρα και στην Ιωάννα Τούνη.
0: Κοσμηματοπόλες, κλειδαράδες, θυρωρούς, καλημέρα στους παπάδες και στις πορνοστάρ. Ήταν τα πρωινά ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου
1: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
0: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, έτσι, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 7 η ώρα το πρωί. Καλό ναυάγιο!

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δέκα μετά τις 10 λέει το ρολόι στο ρυθμό 949. Απολαυστικά πρωινά ναυάγια. Από τις 7 ξεκινάνε και μέχρι τώρα κάνουν τα δικά τους κόλπα. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρίσκω, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και από αυτή την ώρα και μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Πάμε να κάνουμε τον πιο ρυθμένο αέρα, να γεμίσει με μουσική, να γεμίσει με καλά λογάκια, να απολαύσουμε ένα καφεδάκι μαζί. Φτιάξα το καφέ. Κρύος καφές ακόμη βεβαίως. Όσοι είσαστε στην κίνηση που σήμερα εγώ τουλάχιστον είδα μία κηφισίας πυγμένη στην άνοδο, να ξέρετε ότι σας στέλνω ένα φιλί και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όσοι ψάχνετε να παρκάρετε, είναι η σωστή στιγμή να δυναμώσετε, να απολαύσετε τα τελευταία λεπτά μες στο αυτοκίνητο και μετά να πάτε στη δουλειά. Δεν ξέρω που είστε, τι κάνετε. Ξέρω ότι σας στέλνω μαζί μου και ότι θα βάλω τα δυνατά μου για να κάνουμε καλή παρέα. Καλημέρα.

Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης στο ρυθμό 949. Είναι η αίσθηση ότι ναι, Τετάρτη στα μέσα της εβδομάδας, αλλά κάπως όλα ξεκινούν την Παρασκευή, γιατί είναι και το πρώτο κουδούνι της σχολικής σεζόν. Οπότε τα πράγματα και η εβδομάδα αυτή γράφουν μέσα μας κάπως αλλιώς. 26 λεπτά μετά τις 10 και ο μήνας έχει 9. Και τσέκαρα λίγο αυτή την έννοια που λέμε: ο μήνας έχει 9. Αυτό ξέρετε, ανήκει σε μια παλιά Ελλάδα, τότε που οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρωνόντουσαν κάθε 9 μέρες. Οπότε η ένατη μέρα πάντα ήταν μια πολύ χαρούμενη μέρα, όπως καταλαβαίνετε. Πώς είναι, ας πούμε, όταν μπαίνει ο μισθός στο τέλος του μήνα, ένα τέτοιο πράγμα. Οπότε και ο μήνας έχει 9, ας το κρατήσουμε, και είναι και 9-9 του. Για όσους αγαπούν τους αριθμούς, κάτι καλό συμμετρικό βρίσκουν σήμερα. Κατά τα άλλα, χρόνια πολλά στον Ιωακήμ που σήμερα γιορτάζει, και happy birthday σε εσάς που έχετε σήμερα γενέθλια, ή χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να έχετε επέτειο. 6-9-3-7-9-49-9-49 το Viber του ρυθμού. Οι πιο ωραίες καλημέρες είναι αυτές που μοιράζονται. Οπότε περιμένω τα μήνυματά σας.

0: Για εσάς που μας ακούτε στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, για εσάς που μας ακούτε κάπου ψηλά στη Βόρεια Ελλάδα, στα Πάτρια Εδάφη μου, για εσάς που είσαστε όπου κι αν είσαστε, ο ρυθμός 949 παίζει πολύ μουσική και είμαι εδώ για εσάς στις υπηρεσίες στις ραδιοφωνικές σας, να μου ζητήσετε τραγούδια, να μου πείτε τα νέα σας, να μοιραστούμε διάφορα, μέχρι τις 2 θα τα χωρέσουμε όλα. Κρατήστε ότι κοντοζυγώνει, Τετάρτη σήμερα, την Παρασκευή όμως, ο ρυθμός 949 σας δίνει ραντεβού γιατί κάτι παίζει, powered by the ή μια μεγάλη έκπληξη σας περιμένει, ναι στην πλατεία Συντάγματος, ναι με τον ένα και μοναδικό Γιάννη Κατινάκη που σκίζει 3 ώρες ζωντανά και κάτι μεγάλο θα συμβεί. Θέλω να είστε εκεί να το ζήσετε. Κάτι παίζει powered by the E. Έρχεται από το ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου.

0: καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί.

0: 8.30 είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Άκτορ. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του Ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είναι ο ρυθμός 949. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σας. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στη Μαριάνθ που μας ακούει από τον Ασπρόπυργο. Και η Στέλλα μου λέει: σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ομορφιάς. Χρόνια μας πολλά τότε. Εννοείται. Χρήστανο φίλε μεγάλο, Εύη Αγγελική. Τι μεγάλη παρέα είμαστε. Όλα τα μηνύματα τα διαβάζω. Έρχονται στο 6937949949. Γιατί αυτό είναι το Viber του ρυθμού. Στείλτε κι εσείς και ελάτε λίγο πιο κοντά μου. Ένα τσικ πιο κοντά μου κι εγώ σε εσάς. Γιατί τέτοια κάνουν οι φίλοι μεταξύ τους.

0: Ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 11 και μαζί μας η Telecom που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και πολύ καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητα με ένα όραμα να συνδέσει αλήθεια όλο τον κόσμο. Η Telecom λοιπόν που δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Θέλετε να μάθετε περισσότερα telecom.gr και τα μαθαίνετε όλα για τις νέες δυνατότητες που έρχονται και είναι ότι πρέπει για αυτά που θέλουμε όλοι μας να κάνουμε. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο στον αέρα του ρυθμού 949 με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
4: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
3: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ουφ!
9: Μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
9: Έλα, λίγο ακόμη. Το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι,
15: δικουαλίτα.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
14: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σας με 27 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι αυτή την ώρα. Η Αττική αυτές τις μέρες δεν είναι ότι θα καταλάβει κάτι ότι ψυχραίνει ο καιρός, είναι ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες λίγο το βραδάκι είναι ένα τσικ πιο κάτω. Τουλάχιστον κάπως έτσι θα κυλήσουν μέχρι την Κυριακή τα πράγματα, γιατί από την Κυριακή και μετά λένε οι μετεωρολόγοι ότι μπαίνουμε σε ένα φθινοπορεινό σκηνικό. Καιρός του είναι, ρε παιδιά, εντάξει, λίγο μια δροσιά παραπάνω και μια ψυχάλα παραπάνω θα έρθει, αυτή είναι η αλήθεια. 10 στη σειρά που θα ξεκινήσουμε, Στέλλα καλή, και όλα όσα ζητάτε είναι εδώ. Καλά να περνάμε.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

Μια βόλτα στο παρελθόν. Θα γυρίσουμε 20 χρόνια πίσω για να συναντήσουμε τη Γιάννα Τερζή. Γιατί αυτό το που και που που το αγαπάμε τόσο πολύ μετράει τόσο πολλά χρόνια. Λοιπόν, τώρα στο θα γυρίσουμε στο παρελθόν, πάμε να πούμε ποιο είναι το trend, το απόλυτο. Από χθες γέμισε το Instagram με την προσπάθεια όλων να γυρίσουμε στην αιτήλα μας. Ή στην αιτήλα που κάποιοι δεν έχουν προλάβει ποτέ. Ή τέλος πάντων να δούμε τον εαυτό μας σαν την Bonnie Tyler, ας πούμε, και την δεν ξέρω ποια. Ναι, πολύ ωραίες προσπάθειες και κάποιες ήταν και εξαιρετικά πετυχημένες και βλέπεις και τον εαυτό σου να είναι πολύ ωραίος στα χρώματα του τότε, στη φράτζα του τότε, στο styling του τότε. Ίσως όμως, ίσως έτσι το αφήνω εδώ να υπάρχει, ίσως δεν είναι τόσο αληθινό. Δηλαδή όσοι έχουν περάσει τα 80's θα θυμούνται την προσπάθεια των γονιών να μας ντύσουν πολύ χάλια, την προσπάθειά μας να κάνουμε τα μαλλιά μας πολύ χάλια, και όσοι είναι και λίγο μεγαλύτεροι, το μακιγιάζ των γυναικών, καλά μην μιλήσω και για τους άντρες, πολύ χάλια όλα. Αλλά παρόλα αυτά το Instagram έπαιξε μαζί μας πολύ καλά και το AI δούλεψε πολύ καλά και τα 80's πήραν φωτιά και χθες και σήμερα και το κάναν όλοι και κανείς δεν αντιστάθηκε. Εδώ θα βάλω ένα αστεράκι, είχα το μωρό πολύ έτσι όλη μέρα χθες και δεν άντεχα να το κάνω κι εγώ, θα ήθελα πολύ να με δω πώς θα μπορούσα να είμαι. Λοιπόν, και αφού τα πούμε αυτά, το κλασικό που σας λέω πάντα, πιαστείτε χέρι-χέρι, όσοι οδηγείτε δυναμώστε, ανεβάστε παράθυρο να μην ακούγεται όλο αυτό που θα κάνετε το χαμό, όσοι είστε μόνοι σας, κάντε το χαμό σας γιατί οι καμπάνες χτυπάνε.

0: Σας είπα ότι θα σας πάω θέατρο στα επόμενα λεπτά, να έχετε κινητό κοντά σας, γιατί τρέχει μια πολύ ωραία πρόταση για να πάτε κάτι που πολύ ωραία θα γελάσετε, θα περάσετε τέλεια, δεν θέλω να το χάσετε. Αυτό θα συμβεί σε λίγο. Κρατήστε τώρα λίγο σημειώσεις. Αρχικά να σας πω ότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου κλειστά παραμένουν τα φαρμακεία. Συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό. Είναι η γιορτή της ύψωσης του Τίμιου Σταυρού. Αυτό σημαίνει ότι τα φαρμακεία είναι πάντα κλειστά και απλά εξυπηρετούμαστε από τα εφημερεύοντα. Το λέω για να το γνωρίζετε. Τι βάλαμε τη μία ημερομηνία στην άκρη. Πάμε τώρα για ένα Σαββατοκύριακο με ημερομηνίες. Συγκεκριμένο, πολύ λαχταριστό, πολύ γευστικό, πολύ πράσινο. Γιώτα, εξήγησε τι λες, γιατί βγαίνει και νόημα. Θα σας εξηγήσω αμέσως λοιπόν. Χωράει πολύ πράσινο σαν Σαββατοκύριακο, πιστέψτε με. Είναι Basil Bar, είναι από την Pesto Barilla και μιλάμε για 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για full δωρεάν. Pesto Bites με αυτή την κρεμμούδη, τη λαχταριστή Pesto alla Genovese με φρέσκο βασιλικό. Δεν περιγράφω άλλο, απλά θα έλεγα να είστε εκεί και αν πάτε και πεινασμένοι μεταξύ μας, ακόμη καλύτερα, θα χορτάσετε. Μείνετε στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Πρωινά Ναυάγια. Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
2: Αχ, δηλαδή, νομίζω θα πει στο σεκ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
1: Δεν είναι ψυχαναγκασμό στο σεκ. Γιατί σε αυτή την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
3: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
1: Σε κούρα στο ωραίο.
2: Καλημέρα σα.
4: Αγαπητέ μου, με πρωινά Ναυάγια.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε.
4: Σα στενδέρω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα το 4 roundabout.
2: Θα μα στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο.
3: Ναι.
4: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω τι νιώθετε, την έχετε.
2: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήταν και.
4: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
3: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
1: Τα ακούω τα ονόματα και σα λέω ένα χαρακτηριστικό.
3: Μελπομένη.
1: Έχει κότσο.
3: Βίκτορα.
1: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
2: Ήριδα.
1: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
2: Και η Νεφέλη τι έχει.
1: Η Νεφέλη μωρέ θα χωρίσει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Πες την

0: Java ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
4: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
3: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
1: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω? Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com. Προλαβά.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Καλώς τους, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, είμαστε παρέα στο ρυθμό 949. Μου έστειλε μία ακροάτρια η Μαρία στο Viber τον εαυτό της ως Kim Wilde. Εξαιρετικό το AI. Πραγματικά, έχεις πολύ δίκιο. Έπεσες κι εσύ σε αυτό έτσι, στο trend, εννοείται. Ενώ η Αγγελική μου λέει, η Αγγελική από το Εγάλιο, το μόνο μέρος, ξέρετε, που ξεκινάει από Α και τελειώνει σε Ω. Άντε, ψάξε άλλο να το βρεις, βεβαίως. Εκεί στο Εγάλιο, πολυούχος ο εσταυρωμένος, οπότε και τα σχολεία θα είναι κλειστά. Αυτά για να έχετε μια εικόνα. Τα νέα των ακροατών πάντα είναι τα καλύτερα. Εσείς μας δίνετε πάντα. Και πολύ καλό ρεπορτάζ, όπως λέω, και καιρού και κίνησης και διάθεσης. Τα πάντα όλο. Τι μου ζητάτε, παίζει. Δυναμώστε και πολύ αυτό.

Και αν βρείτε κάποιον ή έχετε ήδη βρει κάποιον που σας λέει ότι είστε τέλεια, φτιαγμένοι στην εντέλεια, α κρατήστε τον, β πιστέψτε τον not, αλλά κρατήστε το συνέστημα, μην τον αλλάζετε. Πού να ψάχνουμε τώρα για άλλους? Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας πάω θέατρο, το υποσχέθηκα και θα το κάνουμε τώρα. Έχετε κινητό κοντά σας? Τέλεια. Φτιαγμένο στην εντέλεια και αυτό. Ένα μωρό για τρεις, γιατί αυτή η κωμωδία, η οικογενειακή κωμωδία, τα σπάει στο καλοκαιρινό θέατρο.

0: Αθηνά, και γιατί είναι σκηνοθετημένη και η απόδοση είναι μια γυναίκα που ξέρει να το κάνει πάρα πολύ καλά, Θέμης Μαρσελού, ο Διονύσης Ατζαράκης επί σκηνής. Από μόνο το αυτό τα λέει όλα. Ο Ζήσης Ρούμπος, ο Χάρης Χιώτης, όλοι υπερταλαντούχοι και φυσικά και η Ελένη Καρακάση. Θα περάσετε τόσο ωραία, θα πάτε αύριο το βράδυ, αρκεί να στείλετε τώρα τη λέξη μωρό στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Μωρό, αποστολή στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και αν σας ψάξω αύριο, με τις ευλογίες του ρυθμού 949, ξέρω πού θα σας βρω. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά στο ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Ράβο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνη.
10: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
9: Φαντασία Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
11: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Κάποιοι παρακολουθούν. παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Είναι αυτό το πρωινό της Τετάρτης που για κάποιους που έχουμε ξυπνήσει πάρα πολύ πρωί, πια μεσημεριάζει για τα καλά. 12 ακριβώς το ρυθμό 949. Μου ζητήσατε ένα παλιότερο και πολύ αγαπημένο από Βαλάντι. Θα το βάλω, θα το χωρέσω στα επόμενα λεπτά. Το μυαλό όλων στη Θεσσαλονίκη, εκεί που μαζεύονται όλοι και εκεί που ετοιμάζονται και για την μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Που ό,τι και να πεις, ό,τι και να. Έτσι, πώς να το πω, ότι όποιο σύννεφο και να κάτσει πάνω από όλο αυτό. Η ουσία είναι μία, ότι αυτός ο καλλιτέχνης κλείνοντας τα 30 χρόνια παρουσίας του δίνει ένα πολύ ωραίο ραντεβού με αυτούς που τον αγαπάνε και μάλιστα θα είναι εκεί και πολλοί καλλιτέχνες μαζί του για να γιορτάσουν σε μια γιορτή που του αξίζει. Αλήθεια είναι αυτό, με ένα ρεπερτόριο υπέροχο και με υπέροχες συνεργασίες. Για πάμε να δυναμώσουμε και να τον ακούσουμε. Να, με αυτή τη Δευτέρα που αγαπάμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Όσοι από εσάς θυμάστε τραγούδια από το παρελθόν πολύ πολύ αγαπημένα όπως αυτό, ναι, να μου τα στέλνετε. Ναι, τα μαζεύω όλα τα μηνύματα και κάπως τα χωράω και κάπως τα φτιάχνω. Οπότε το Viber του ρυθμού βοηθάει και γι' αυτό, να το ξέρετε, 9-3-7-9-49-9-49. Σε μία φάση που όλοι λέμε ότι αν και μόνο 9 έχει ο μήνας, έχουν τελειώσει τα λεφτά, γιατί έχεις γυρίσει από τις διακοπές και δεν ξέρεις πού πρώτα να τα δώσεις αυτά τα χρήματα, έτσι. Υπάρχουν τρία ζώδια που μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου θα βλέπουν τον κουμπαρά να γεμίζει. Άκου τώρα, τι φοβερό και τρομερό, πρέπει να σας το πω αυτό και μπράβο σας δηλαδή. Η Κρύη από τη μία, με πολύ ωραίες επαγγελματικές ευκαιρίες, νέες συνεργασίες και χρήμα να ρέει. Παρθένος, με επαγγελματική αναγνώριση και όλα όσα σας δυσκόλευαν μπαίνουν στην άκρη και τώρα τα καταφέρνετε. Και εγώ καιρός, που αλλάζουν όλα τα δεδομένα και κινείστε με πάρα πολύ ασφάλεια που τη θέλετε κιόλας και αναγνωρίζεστε επαγγελματικά και όλα καλά και όλα ωραία. Οπότε και μπράβο σας και εύγεσες, και αν χρειαστούμε κάτι μπορούμε να σας δανειστούμε, να δανειστούμε από εσάς, ας πούμε, λέμε τώρα. Μείνετε εδώ γιατί έρχονται, είναι όλα επιτυχίες και παίζουν στο ρύθμο 949. Μπράβο.

0: Να πάρεις κάποιον και να το ρωτήσεις τι κάνεις και να περιμένεις να ακούσεις με πολύ προσοχή και την απάντησή του. Αυτό ξεκίνησε από εδώ, από τον ρυθμό 949 και το αγαπήσαμε τόσο πολύ. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Θα δεις παντού εκεί κοντά που μένεις, στη γειτονιά σου, καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα σκάσει μπροστά σου το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους για να σε καθοδηγήσουν σε αυτά τα νέα δεδομένα και σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για όλους εμάς, όπου και αν βρεθούμε, με όποιον τρόπο και αν θέλουμε να συνδεθούμε, και μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Τόσο απλά, τόσο εύκολα και τόσο διαφορετικά. Μείνετε εδώ, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω και φέρνω μαζί μου και Κωνσταντίνο Αργυρού και Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
2: Αχ, δηλαδή, θα πει στο σεκ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
1: Λες, δεν ψυχαίνω να κάνω στο σεκ. Παιδιά, γιατί σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
3: Τους έχουμε ξεχάσει αυτός.
1: Ξεκούρα στο ωραίο.
2: Καλημέρα σας.
4: Αγαπητά μου, με πρωινά βάγια.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε?
4: Σας συμπέρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
2: Θα μας στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο?
3: Ναι.
4: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, τι νιώθετε, την έχετε φάει?
2: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήταν και...
4: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
3: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
1: Τα ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό.
3: Μελπομένη.
1: Έχει κότσο.
3: Βίκτορας.
1: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
2: Ήριδα.
1: Η ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
2: Και η νεφέλη τι έχει?
1: Η νεφέλη, μωρέ, θα χωρίσει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
16: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
15: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Και αν σε ρωτήσουν να το πεις, ακούω ρυθμό 949 και το ευχαριστιέμαι και δεν είμαι και μόνος μου γιατί η παρέα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για όλους εσάς που μου γράφετε Steel Summer και θέλουμε ακόμη το καλοκαίρι και όλα αυτά, θα σας πω ότι απόψε έρχεται ο Θοδωρής Μαραντίνης και σας λέει με ποιο τραγούδι θα μπορούσατε να χαρακτηρίσετε το καλοκαίρι σας αυτό. Ποιο είναι το τραγούδι που θα αφιέρωνε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και το άφησες πίσω. Οπότε, εκτός ρυθμού σήμερα με Θοδωρή Μαραντίνη από τις 8 μέχρι τις 10 και τις δικές σας ιστορίες. Τι πρέπει να κάνετε τώρα για να φτάσουν αυτές στο Θοδωρή? Ευκολάκι. Στο Viber του ρυθμού 6937949949 αφήνετε είτε ηχητικό μήνυμα λέγοντας την ιστορία, το τραγούδι κτλ. Είτε το στέλνετε γραπτός. Τα μαζεύει ο Θοδωρής όλα αυτά και ωραιότατα τα ακούτε με κάποιον τρόπο στην εκπομπή του. Και μαζί με εσάς τα ακούσουμε κι εμείς. Άντε να σας δω.

0: Από εκείνη τη χρυσή εποχή με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη το 2003, μόνος μου παίζει στο ρυθμό 949. Διάβαζα πριν από λίγο ότι οδεύει προς ευρωπαϊκό φρένο η χρήση των social media από τους ανηλίκους και αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πια να βάλει όντως φρένο, όχι ημιμετρά, αλλά να βάλει φρένο και τα πιτσιρίκια να μην έχουν πρόσβαση. Ούρσουλα von der Leyen αρχίζει και λέει τα δικά της, οπότε καταλαβαίνετε, έχει σοβαρέψει το πράγμα. Σε μία εβδομάδα που έρχεται και το πρώτο κουδούνι, οι εκπαιδευτικοί ημέρες τώρα ετοιμάζονται και καλή δύναμη να έχουν και οι γονείς. Από τη μια θα μπουν λίγο σε ένα πρόγραμμα, από την άλλη ζορίζονται μέχρι να βγει αυτό το πρόγραμμα και να κολλήσουν τα κομμάτια του παζλ. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα και τα παιδάκια, είτε τα πρωτάκια είτε και τα μεγαλύτερα, παίρνουν αυτή τη σάκα τη μεγάλη στο νόμο και πηγαίνουν και πηγαίνουν και ξεκινάνε το δικό τους ταξίδι. 6 λεπτά μας χωρίζουν από τη μία στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά και μου δώσατε μία πάρα πολύ ωραία ιδέα για ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι, να είναι το κλείσιμο της εκπομπής δύο παρακάτι, με τραγούδι της Γιώτας. Πολύ πολύ πολύ ωραίο. Είσαστε οι καλύτεροι ακροατές, σας το πω.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μία στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο

0: Το ρυθμού, θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Μόνος

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ψηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
14: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
15: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
15: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
15: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayment.com.
1: σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
19: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
20: δικουαλίτα.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρι.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Του σήμερα και ένα λεπτό μετά τη μία συμμετρία. Πάρα πολύ καλά το πάμε με τους αριθμούς σήμερα. Είναι Τετάρτη και είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο που αγαπάς, στο ραδιόφωνο που σιγά σιγά βάζει και αυτό τα φθινοπορεινά του. Και αυτό σημαίνει ότι σας έχουμε τόσες πολλές εκπλήξεις και τόσες ωραίες συναντήσεις με αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Τι να πρωτοπώ και τι μπορώ να αποκαλύψω, η γυναίκα ακόμη, όχι πολλά. Το φθινόπωρο της αλλαγής είναι αυτό και κάθε αλλαγή μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι καθοριστική για την εξέλιξή μας. Οπότε ας τις χαμογελάσουμε, ας την καλοπιάσουμε. Εγώ θα βάλω πολύ μουσική αυτήν την ώρα και αυτήν την ώρα. Και μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Δυναμώστε, απολαύστε, λίγο ακόμη δυναμώστε. Έτσι να το ζήσετε, όπου κι αν είστε, ακόμη κι αν είστε στη δουλειά. Και πάρτε μαζί σας και τους συναδέλφους.

ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

Είναι η Έλληνα Παπαρίζου στο ρυθμό 949 και είναι και η σωστή στιγμή να διεκδικήσετε κάποιες από τις τελευταίες προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Ιουλίας Καλιμάνη στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Ο ρυθμός 949 αγκαλιάζει όλη αυτή τη μαγική εμφάνισή της, θα πω, 3η 15 Σεπτεμβρίου. Αυτή η φωνή, αυτές οι επιτυχίες, αυτό το ρεπερτόριο που σας αρέσει πάρα πολύ. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Ελπίζω ότι θα βρείτε κάποια εισιτήρια τελευταία και εκεί. Αυτό που μπορείτε να κάνετε τώρα όμως, γιατί ο ρυθμός πάντα σας σκέφτεται, είναι να γράψετε Καλιμάνη και να το στείλετε στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Καλιμάνη, το στέλνετε στο Viber του ρυθμού, το σταυρώνετε, γιατί πρέπει να είναι τυχερό το μήνυμα. Και εύχομαι αυτό που θέλετε να το έχετε, δηλαδή τη διπλή πρόσκληση και να πάτε με την παρέα σας και να περάσετε τέλεια. Τα έχω βάλει σε μία μαγική σειρά, γιατί και ο Χρήστος Μανιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο που ζητάτε έρχεται, και ένας ωραίος Νότης Φακιανάκης και ένας Θοδωρής Φέρης και ένας Κωνσταντίνος Αργυρός, αλλά για να σας προετοιμάσω σωστά για αυτή τη μεγάλη συναυλία, ελάτε να τραγουδήσουμε, ελάτε να τσουγκρίσουμε το ποτήρι μας στα καλύτερα που έλκονται.

0: Μα πόσο ωραία το έχει φρεσκάρει το τραγούδι αυτό ο Χρήστος Μανιδιάτης. Έχω μιλήσει πολύ για το τραγούδι και έχω πει και πάρα πολύ και την άλλη του σημασία, όχι μόνο για τους έρωτες, γιατί καμιά φορά το ότι πιο όμορφο μπορεί να είναι δίπλα μας, πολύ δίπλα μας, το παιδί μας ας πούμε, ή να είναι ένας κολλητός μας φίλος, ή να είναι, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, ας βρει ο καθένας ποιο είναι το πιο όμορφο και κάποια ακόμα όμορφα στη ζωή και να τα κρατήσουμε. Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τέχνητης νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας πολλές, ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές, αλλά και σε εσάς που έχετε τις επιχειρήσεις σας. Οπότε ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr και θα καταλάβετε πολύ περισσότερα από αυτά που εγώ τώρα σας λέω. Μείνετε στο ρυθμό 949, επιστρέφω σε πολύ λίγο με Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
10: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, το έχουμε.
11: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin. Η ΔΕΗ παρουσιάζει
10: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
14: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
15: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
14: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
16: Σε

Καλώς τους και πάλι, καλό μεσημέρι. Λίγα λεπτά μας μένουν ακόμη. Έχω βρει με ποιο τραγούδι δική σας επιλογή θα κλείσουμε την εκπομπή. Τραγούδι της Γιώτας, ένα τραγούδι που έχω να σας πω και την ιστορία του, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό θα γίνει σε λίγο. Η Άννα Ζιρδέλη ήρθε. Μπόλκι πραμάτια κουβαλάς και σήμερα, έτσι, τον αλλημονός και εσύ. Λοιπόν, θα δώσω μικρόφωνο πάσα από σκητάλη σε λίγη ώρα. Μέχρι τότε να πω ότι. Εντάξει, ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές, σας έχουμε εμείς, το χαιρόμαστε, το ξέρουμε. Μου γραφεί Κάτια, τα πράγματα είναι δύσκολα, ξεκινάει το φθινόπωρο και μου τα λέει, μου τα αναλύει και μου λέει άσε δε που 28η πέφτει Τετάρτη. Αυτό είναι δηλαδή, παιδιά, να βάζουμε σε μια σειρά τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή την περιμένεις που την περιμένεις, όχι για να κάνεις παρέλαση, όχι για να πεις το μεγάλο όχι, αλλά για να την κάνεις γενικώς και πέφτει Τετάρτη. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το φορτηγό με την Ατάσα Θεοδωρίδου και παίζει δυνατά στο ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Βρήκα και έναν ακόμη άνθρωπο που δεν έχει υποκύψει στο trend των 80's, στη Ζυρδέλη. Ούτε εγώ ούτε εκείνη, να ξέρετε, αλλά σε λίγο θα σας πει και περισσότερα, γιατί γελάμε λίγο τώρα. Εντάξει, γελάστε κι εσείς με όλο αυτό. Ούτε ξέρω από πού ξεκίνησε, ούτε ξέρω πώς. Σε παρακαλώ να αναλάβεις, Άννα, λίγο να ενημερώσεις σχετικά. Εγώ λοιπόν λέω να φύγω, να βγω κάπου εκεί έξω και να σας αφήσω στην Άννα Ζυρδέλη για τις επόμενες 3 ώρες, στο ρυθμό 949. Μην αλλάξετε ραδιόφωνο, μην αλλάξετε από το πρωί, από το μεσημέρι, το βράδυ, εκεί τώρα που να ψάχνετε άλλη παρέα, που να ψάχνετε και τόσες πολλές επιτυχίες να παίζουν η μία μετά την άλλη. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά λίγο πριν φύγω, όμως όπως καλά γνωρίζετε, πατάω πάντα play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Λοιπόν, είναι δική σας πρόταση. Ας την αλέει, Pix Lux, Βασίλης Καράς. Πάμε πίσω στο χρόνο, πολύ πίσω στο χρόνο. Τότε που ο Μάνος Ξηδούς το έγραψε αυτό το τραγούδι και τότε ψάχνουν να βρουν μια βαριά λαϊκή φωνή για να το πει και σκεφτόντουσαν τον Στράτο Διονυσίου. Ο Στράτος Διονυσίου έφυγε από τη ζωή, ψάξαν την επόμενη μαγική λαϊκή φωνή και σκόνταψαν καθόλου τυχαία πάνω στο Βασίλη Καρά φυσικά, ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να το ηχογραφήσει και λένε ότι το τραγούδι αυτό, η κομματάρα αυτή, γράφτηκε μόλις σε 6 λεπτά και δεν ξαναγράφτηκε και ποτέ. Δηλαδή αυτό το take και με αυτό εμείς το γνωρίσαμε. Με αυτό σας αφήνω λοιπόν, παίζει στο ρυθμό 949. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και καλό μεσημέρι σε όλους. Δυναμώστε να το απολαύσουμε. Εσείς στο αυτοκίνητο, εσείς στα γραφεία, στο σπίτι, εμείς μες στο στούντιο, να το ευχαριστηθούμε. Καλό μεσημέρι.

0: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδια τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
4: Σχολεία, Μουστάκας.
0: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming, gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank PIXMA G3410 στα 169 ευρώ και PIXMA G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ «Τι συνέβη με το walk-up». Συνέντευξη Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
10: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
15: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
17: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς μας ήρθατε, καλό μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα 9 του Σεπτέμβρη. Είστε φυσικά στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Έχω πάρει σκυτάλι από αγαπημένη κατά Τσιμπρικίδου και συνεχίζουμε. Στα μισά αυτής της εβδομάδας έχετε μπει για τα καλά στο πρόγραμμά σας, μάλλον, διότι ανοίγουν και τα σχολεία την Παρασκευή. Ελάτε να κάνουμε παρέα, έχουμε πολύ ωραία πράγματα και σήμερα. Θα σας προλογίσω μόνο έναν ταξιτζή που είναι έτοιμος να πάρει Όσκαρ στη Βραζιλία, όχι εδώ κοντά. Κουμπαρά σου λέει, τα παιδιά μέχρι τα 18 μπορεί να έχουν μέχρι και 93.000. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ναι, θα το μάθετε. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε μαζί. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Να κάνουμε παρέα, να πούμε τα νέα μας. Βλέποντας το ημερολόγιο σήμερα, γιορτή Ιωακήμ, Μακής, Κιάρα, να τους χαίρεστε. Εμείς προσδεθείτε που γεννόμαστε, θα κάνουμε παρέα με πολλές επιτυχίες και ξεκινάει η αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Κάνει, ξέρετε τώρα, το λογαριασμό.

Αχ, κορίτσι μου λοιπόν, και Γιάννης Πλούταρχος, αχ, θα σας πω εγώ απλά, και ο μήνας έχει 9 που έλεγε κάποιος, και έλεγε και ο μήνας έχει 9 και πάνε τα λεφτά και πάει το μηνιάτικο, και η αλήθεια είναι αυτή, γιατί έρχονται έξοδα πολλά. Και τώρα βλέπω μπροστά μου, ενώ έχω κάτι άλλο να σας πω, αλλά μου έχει σκάσει πολύ ωραίο θεματάκι, και εσείς που ενδιαφέρεστε και θα τα πάρετε, δεν είναι άλλο από το εποχικό επίδομα για το 2026. Αύριο, παιδιά, ανοίγουν οι αιτήσεις, να έχετε στο νου σας, εσείς ξέρετε ποιοι δικαιούστε και ποιοι όχι. 5η 10 Σεπτέμβρη από τις 11 ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχιακό βοήθημα. Η υποβολή αιτήσεων μέσω του ΚΕΠ θα ξεκινήσει 23 Σεπτέμβρη. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ έως 1438. Δεν είναι κακό, δεν είναι άσχημο τώρα από το πουθενά. Γιατί πέρυσι γράφει εδώ πέρα το άρθρο ότι πήρανε 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό, να μην πω τα ψέματα μου, όχι, την αλήθεια μου θα σας πω. Μπήκα όμως εδώ πέρα και είπα, πρέπει να το βρω τουλάχιστον. Δικαιούνται λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, οικοδόμοι. Δικαιούστε κάποιοι εκεί έξω και καλά θα κάνετε να το πάρετε. Μην τα αφήνετε τα επιδόματα, άλλοι κι άλλοι μας τα παίρνουν από παντού. Να μην έχουμε κι εμείς τον τρόπο να τα πάρουμε με κάθε αφορμή. Θα συνεχίσουμε με επιτυχίες, θα έρθουν πολλοί. Θα πέρασει και ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Γιώργος Παπαδόπουλος, θα πει ένα γεια. Τώρα όμως, Λίλα, ποιος να σου το πει? Εγώ καλέ, εδώ, στο ρυθμό 949.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, εδώ καταλήγει στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και πριν περάσω σε υπέροχο μήνυμα, θέλω να σας βάλω, ρε παιδί μου, μια ερώτηση στο νου. Μια ερώτηση πολύ, πολύ γρήγορη. Ποια είναι για σας τα πιο έξυπνα ζώα? Γιατί εμείς περισσότεροι θεωρούσαμε, ρε παιδί μου, το πιο έξυπνο ζώο είναι το χταπόδι, άντε να είναι και το δελφίνι, άντε να είναι, πώς το λένε, να είναι ο χιμπατζής. Σας πληροφορώ ότι είναι πολύ πιο πίσω από το νούμερο ένα. Διότι ψάχνοντας βρίσκεις. Και όχι πάντα, δεν είναι καλό να ψάχνεις για να βρίσκεις. Καλύτερα να μην ψάχνεις πράγματα που δεν χρειάζονται, όπως κινητά, διευθύνσεις. Καταλαβαίνετε που το πάω. Λοιπόν, νούμερο ένα σε πιο έξυπνο ζώο είναι η ουρακοτάγκη. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ μακριά από το χιμπατζή. Μετά έρχονται τα δελφίνια. Στη συνέχεια ο χιμπατζή στη νούμερο 3. Ο ελέφαντας 4. Αφρικανική γκρι παπαγάλη. Έλα μουντε. Και μετά στην έκτη θέση έρχονται τα χταπόδια. Που πολλοί ακούω τελευταία ότι δεν θέλουν να τρώνε χταπόδι. Το ακούω και αυτό. Τα γουρούνια στην 7η θέση. Έρχονται μετά τα κοράκια. Πολύ καλά κατάλαβες. Τα περιστέρια. Άμα ήταν τόσο έξυπνα τα περιστέρια, πρέπει να μας κουτσουλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλεος πια κι εσείς, έλεος. Ένα ραντάρ εκεί πέρα, κάτι δεν έχετε. Και στη 10η θέση φτάνουν οι αρουραίοι. Που βρέθηκα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Και παρά ήμασταν στο κέντρο της Αθήνας και ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκε ένας αρουραίος. Εντάξει, τρελάθηκα. Η Ερμού της Αθήνας έτοιμη με το ποντίκια. Anyway, θα σας πω όμως που μπορείτε να πάτε, να περάσετε καλά και σίγουρα δεν θα βρείτε κανένα τροκτικό και κανένα ζώο, διότι εκεί κάνεις πολύ σωστό παιχνίδι. Το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος, με παγωμένη μπύρα πόσο? 6 ευρώ, ναι. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου, για να μην χάνεις και λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο, μόνο στο βουνό, ξέρετε, εδώ στην Πάρνηθα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα. Υπεύθυνα! Και με το χέρι στην καρδιά πάμε να απολαύσουμε ένα τσικ. Ένα τσικ από τα πρωινά μας. Τα πρωινά ναυάγια, τι κάνανε Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Φαλίδου today.
1: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
2: Αχ, δηλαδή, θα πει στο σεκ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
1: Λες, δεν ψυχά να κάνουν στο σεκ. Γιατί σα δίνει στην ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
3: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
1: Σε κούρα στο ωραίο.
2: Καλημέρα σα.
4: Αγαπητά μου, με πρωινά να πάει.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε.
4: Σα στενέρω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
2: Θα μα στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο.
3: Ναι.
4: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, τη νιώθετε, την έχετε φάει.
2: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήτανε γε.
4: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
3: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
1: Τα ακούω τα ονόματα και σα λέω ένα χαρακτηριστικό.
5: Μελπομένη.
1: Έχει κότσο.
5: Βίκτορα.
1: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
2: Ήριδα.
1: Η ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
2: Και η νεφέλη τι έχει?
1: Η νεφέλη, μωρέ, θα χωρίσει.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισης, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Συμπληρώνεις τα κενά μου.
8: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
9: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
8: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
10: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
12: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Μεσημέρι Τετάρτη, 9 του Σεπτέμβρη, εδώ είμαστε. Εδώ είστε και εσείς τα καλύτερα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949. Και μην ξεχνάς, μας ακούς από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη μέσω soundist.gr, καθώς ρυθμός 949. Έχουμε ξεκινήσει καλά, έχουμε μπει πολύ δυναμικά, έχουμε πολύ ωραία πράγματα για όλους εσάς και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις ωραίες συναυλίες. Ακόμα αυτό το καλοκαιρινό ωραίο, ρε παιδί μου, μοτίβο που υπάρχει έξω, που έρχεστε για τους καλλιτέχνες, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γιάννη Πλούταρχο. Θα τα δείτε όλα και στα social του ρυθμού, να μπαίνετε, να βλέπετε. Τώρα αρχίζει κάτι άλλο πολύ ωραίο και ξέρω ότι το περιμένετε. Η Ιουλία Καλυμάνη έρχεται την Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη στο Κατράκι Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς, σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων more.com, μπορείς όμως να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις. Έχεις αυτή τη δυνατότητα αν στείλεις τώρα με ωραία έτσι κεφαλαία γράμματα στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949. Καλημάνι! Διπλές προσκλήσεις, έχεις τη δυνατότητα να διεκδικήσεις, να πάρεις τη φίλη, το φίλο, τη μαμά, την κολλητή, τη γειτόνισσα, whatever, όποιον θέλεις. Εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
0: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Στέλιος Ρόκος λοιπόν και με σένα πλάι μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Με σας πλάι μου μπορώ να βρω και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης έχω βρει την πηγή του κακού. Από πού ξεκίνησε βρε παιδιά αυτό το challenge με τα 80's από χθες που δεν προλαβαίνεις πραγματικά να γυρίσεις Instagram story. Έχει κάνει και

0: Κουτσή Μαρία. Το γάτο, το σκύλο, την πεθεράτη, τη γειτόνισσα, όλο το σόι, τρίτο, τέταρτα ξαδέρφια. Μπήκα κι εγώ. Μπήκα κι εγώ στον πειρασμό λίγο πριν. Λίγα λεπτά πριν. Θα σας πω μετά τις διαφημίσεις από που προήλθε. Για την ώρα προέχουν άλλα πράγματα. Προέχουν οι σπουδές. Διότι αν το όνειρό σου, βρε παιδιά, είναι να ασχοληθείς με την ψυχολογία, να σπουδάσεις, τότε το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, είναι σίγουρα η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Τώρα μπορείς, τώρα προλαβαίνεις. Είναι το μοναδικό κολέγιο στην Ελλάδα με εξειδίκευση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Με αναγνωρισμένα πτυχία και με πτυχιακά σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. Και επίσης θα πρέπει να ξέρετε ότι θα έχετε ειδικές προνομιακές τιμές, υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 του μήνα. Τώρα προλαβαίνεις, τώρα που γυρίζει. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα. Μπείτε στο YouTube ή στο Spotify. Ακολουθήστε και το Vidcast ICPS College. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους που έχουν περάσει να περιγράψουν και την πορεία της ζωής τους. Και καθηγητές του κολεγίου να εξηγήσουν κοινωνικά θέματα. Γιατί ξέρω ότι ο γονιός δεν στέλνει όπου να είναι το παιδί του. Θέλει να ξέρει τι γίνεται. Περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στο www.icps.college. Ή τηλεφωνήστε 210-645-6565. Ο γονιός είναι εκεί πάντα για το παιδί. Και όταν θέλει το παιδί να ασχοληθεί με την ψυχολογία, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και εμείς ξέρουμε. Θα πάμε να πάρουμε μια μικρή γεύση, έτσι, break. Γρήγορο θα είναι και επανερχόμαστε, γιατί ξέρετε, έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μόνο

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. Euroleague, Eurocup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα, άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by ΔΕΗ επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by ΔΕΗ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
12: Τι κουαλίτα.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: αυτός είναι ο σταθμός.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες, λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά και μετά τις 3 η Μιάννα Ζυρδέλη. Καθημερινά τα λέμε μέσα από τη συχνότητα του ρυθμού 949. Εδώ, αγαπημένος σταθμός, 2 με 5. Και σας είχα αφήσει με πολύ ωραία πραγματάκια. Έτσι θα συνεχίσουμε εκτός από επιτυχίες. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω σε όλους τους οδηγούς εκεί έξω και ιδιαίτερα τους οδηγούς ταξί. Γιατί άλλα πράγματα γίνονται στην Ελλάδα, άλλα γίνονται στη Βραζιλία. Θα σας τα πω σε πολύ λίγο. Όπως επίσης έχω αφήσει στη μέση και από πού ξεκίνησε αυτό το challenge με τα 80's. Τι έχει γίνει. Είναι παιδί μου από χθες, πανικός. Αυτά και άλλα πολλά θα πούμε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Μας ακούτε από όλα τα μήκη και πλάτη. Μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Στην παρέα μας τώρα, Νάτος ήρθε, πέρασε. Να με τον καλωσορίσουμε. Νίκος Οικονομόπουλος. Για δυναμώστε.

σπάστε τα παιδιά, λέτε να τα σπάσουμε, λέτε να κάνουμε παρέα. Η Αναστασία ήταν τώρα μαζί μας. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες στο φίλο μου τον Ηρόδοτο που τα σπάσαμε χθες γιατί είχε τα γενέθλιά του. Πολλές καλησπέρες, Ηρόδοτάκο μου, που έφυγε νωρίτερα από το γραφείο για να με ακούσει σήμερα. Αλλά σου έχω πει, sounds.gr και αυτός ρυθμός 949, μας ακούσα από όλο τον κόσμο. Πολλές καλησπέρες στην Αγγελική. Η Σταύρη είναι στην παρέα μας. Ο Παναγιώτης. Η Βασιλεία και η Μαρία Μαράκη. Πού είσαι, βρε Μαράκη, πού είσαι, την καλησπέρα μου. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τους οδηγούς. Κοιτάξτε τώρα διαφορά, γιατί στέλνω συμπαράσταση, ειδικά στους οδηγούς ταξί εκεί έξω. Ο Ολλανδός λέει έκλεψε ταξί και παρέσυρε και τον οδηγό του Ρέντι. Διαβάζω το πρώτο θέμα. Αντίστοιχα, άλλος οδηγός ταξιτζής, όχι όμως στην Ελλάδα, στη Βραζιλία, μπορεί να το έχετε δει, εάν δεν το έχετε δει εγώ θα σας ενημερώσω γι' αυτό. Πήγε να πάρει μια κούρσα. Μπήκαν άνθρωποι μέσα και πήγαν να τον ληστέψουν. Τι έκανε, προσποιήθηκε κρίση για να αντιμετωπίσει τους ληστές και έκανε ότι τον πιάνει ένας πανικός, μια τρέλα και ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, έχει πάθει ένα είδος επιληψίας. Όλα αυτά τα καταγράφει γιατί έχει ένα βιντεάκι μπροστά, μια κάμερα μικρή όπου καταγράφει σε βίντεο ότι γίνεται μέσα στο ταξί. Συνήθως στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Και έτσι τρομάξανε οι ληστές και φύγανε και σώθηκε. Και αν δείτε πραγματικά αυτό το βιντεάκι θα πείτε είναι έτοιμος για Όσκαρ. Και μπράβο του που σκέφτηκε κάτι τόσο γρήγορα. Στο πρόσφατο παρελθόν που έκανα ένα ταξίδι στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Αυστραλία, ήταν ξένοι οδηγοί ταξί και αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο μιλάνε στο τηλέφωνο συνέχεια. Μπορεί να έχει πέσει και στη δική σας αντίληψη. Μας είπε λοιπόν ότι επειδή φοβούνται και δεν ξέρουν τι γίνεται, γιατί δεν έχει απλά τις εφαρμογές, μπαίνουν στη διαδικασία, έχουν ένα δικό τους παιδί μου κανάλι. Όχι τηλεοπτικό, κανάλι, ομάδα για να το πω απλά, γιατί κόλλησε το μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Και μιλάνε με αρκετά άτομα παράλληλα. Οπότε μιλάνε στη γλώσσα τους και λένε πού πηγαίνουν, πού βρίσκονται. Ενδεχομένως δίνουν κάποια στοιχεία για να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς. Βρίσκονται πράγματα. Αν θέλεις να εξασφαλίσεις την ασφαλειά σου, ψάχνεις και βρίσκεις. Και οι περισσότεροι οδηγοί, θέλω να σας πω, ότι είχαν όντως κάμερα μέσα στα ταξί τους. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και έρχεται και ο Πον και η Δέσποινα Βανδύ, Ριέλη Νίδου, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Βλέπω, είναι πολλές οι επιτυχίες. Και τώρα, Αλεξής Φερογιλέκο. Παντελής Παντελίδης, παρακαλώ, δυναμώστε.

0: σπασμένα.
1: Κατάλαβε λοιπόν και από στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Δεν ξέρω αν εκείνη την εποχή το νέοι της που σας έχει πιάσει αυτή η τρέλα τελευταία γινόντουσαν καντάδες. Λοιπόν, είπα δεν θα το κάνω. Δεν τα κατάφερα, το έκανα κι εγώ. Έβαλα το αγόρι μου βέβαια μέσα. Έχω ανεβάσει τα social του ρυθμού. Τα δικά μου τα έκανε και τα εκ το ρυθμός, γιατί έψαξα να δω την πηγή του κακού. Αυτή η προέλευση, ρε παιδί μου, αυτό το τελείρο που σας έχει πιάσει όλους εδώ και μέρες. Και ανεβάζετε και ψάχνετε να βρείτε τον εαυτό σας πώς θα ήταν σε εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, αυτό που μου είπε φυσικά το ChatGPT, ρώτησα. Τι να πω εγώ, τα μύρισα τα δάχτυλά μου και ξαφνικά επιθεία έφαγα δύο φύλλα και βρήκα την απάντηση. Όχι. Καλό είναι όταν δεν ξέρουμε. Κάτι να λέμε δεν ξέρουμε ή το ψάχνουμε ή τέλος πάντων το βρίσκουμε. Anyway, ρώτησα το ChatGPT όπως στέλνετε όλη τη φωτογραφία σας για να σας την κάνει, να μου πει από πού ξεκίνησε. Μου είπε βέβαια ότι ξεκίνησε τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, που εμφανίστηκαν λέει κάποιες πρώτες καταγεγραμμένες αναρτήσεις, αλλά δεν βρήκε από πού. 6 Σεπτέμβρη σας έχει πιάσει πανικός, φαίνεται εδώ πέρα, να γίνεται λίγο μεγαλύτερο το μπαμ. Και θέλω να σας πω και κάτι. Πολλά φιλιά στο Μιχάλη το Θεοδόρου που είναι στην παρέα μας. Φιλάκια πολλά. Μιχάλη μου, μας ακούς τώρα στον δρόμο. Λοιπόν, όλα αυτά ξεκίνησαν από μια Ινδή. Εγώ θα σας το πω. Γιατί, παιδιά, στην Ινδία εκτιμάται ο πληθυσμός από 1,4 έως 1,47 δισεκατομμύρια, έτσι. Ξεκίνησε αυτή η Ινδή με ένα challenge που έχει κάνει εκεί πέρα με το δικό της ένα φίλο της. Και σου λέει, πώς θα ήμουν εκείνη την εποχή. Ή πω, όπου έχω δει τη φωτογραφία των γονιών μου εκείνη την εποχή που ήταν έτσι, έτσι και έτσι. Και τα μαλλιά λίγο άφρο, λίγο. Άνα, γεια σου. Έτσι έγιναν. Σας το λέω εγώ τώρα, καραντί. Καραντί. Λοιπόν, θα σας πω και κάτι άλλο καραντί. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις. Να πας ψηλά, ψηλά. Και όταν λέμε ψηλά, εννοούμε πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Ολοκένουργια Cherry Tingo 4! Γιατί το Regency Casino Montparnasse και οι κληρώσεις συνεχίζονται και αυτό το μήνα με σούπερ δώρα. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η πάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Ένας είναι ο δρόμος, εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά να πάρεις και καθαρό αέρα. Γιατί ακόμα δύο Cherry Tingo 4 περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Τα ακούω να λες. Στις 11 και στις 25 Σεπτέμβρη, δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν. Αν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα ανώ των 20 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Υπεύθυνα θα πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε, γιατί έχω κι άλλα να σας πω.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
15: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
14: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
15: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
14: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
19: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου. Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης. Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
20: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
21: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία. In the nighttime.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
24: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
1: Μεσημέρι Τετάρτη, 9 το Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 9:49 από τις 2 μέχρι και τις 5 και περιμένουμε.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

0: πιο γλυκό μεθύσι.
1: Στα Βέντο λοιπόν και Ευαγγελία και γλυκό μεθύσι. Εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες η Μιάννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και χθες σας είπα ότι ήμουνα σε κάποια γενέθλια του φίλου μου του Ηρόδοτου. Εκεί λοιπόν συνάντησα και αγαπημένο φίλο σεφ, τον Νίκο τον Καραθάνο, και μου έλεγε για το Gastrosophy Fest. Και του λέω καλά, εντάξει. Μου λέει πόσο ωραίος ο χώρος, πόσο ωραία πράγματα έχουν κάνει πέρσι και ότι ετοιμάζονται τώρα πυρατοδός. Και όντως είναι αλήθεια. Και θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό, γιατί επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Έρχεται το απόλυτο food και wine party με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες από Θεσσαλία θες, Μακεδονία θες, Κρήτη, έχει τα πάντα. Θέλω να σας πω ότι παίρνετε το εισιτήριό σας και απολαμβάνετε εκεί απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Δηλαδή μπαίνεις τώρα στο more.com, ψάχνεις για τον Gastrosophy Fest, σημείωσε ότι είναι την Κυριακή 4 του Οκτώβρη στο γήπεδο Taek Vondo, μεγάλος χώρος και διαμορφωμένος έτσι πολύ ωραία, γιατί θα έχει 20 κορυφαίους σεφς από όλη την Ελλάδα έτσι και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Rose σε περιμένουν. Οπότε θέλω να κρατήσετε την ημερομηνία, γιατί τον Gastrosophy Chef γίνεται θεσμό σιγά σιγά και μας αρέσει πολύ. Silver sponsor είναι Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, ενώ υποστηρικτής Elvida Foods, Original Concept by Base Grill. Δεν θέλω να ξεχνιέσαι, γιατί μετά δεν θα μείνουνε και θα μου ζητάς προσκλήσεις και θα σου λέω συγγνώμη, δεν έχω. Αυτό που έχω τώρα είναι 2 λεπτά γρήγορης ανάσας και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, μη φύγεις.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
10: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλημέρα, Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους μεσημεράκι Τετάρτης, 7 λεπτά και μετά τις 4, είστε πολύ καλά συντονισμένοι, είμαστε όλοι εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και έχουμε περάσει στην τρίτη και τελευταία ώρα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 να μου πείτε τα νέα σας, τι κάνετε, τι προετοιμάζεστε. Ήδη η Μαρία μου είπε ότι μπήκε να ψάξει το βοήθημα που είπα νωρίτερα, ότι κάποιοι δικαιούνται και λέει ότι δεν το δικαιούται η ίδια. Να ενημερώσουμε, λέει, σε άτομα που δουλεύουν στον τουρισμό και στον επιστημισμό, λέει, να τους το πεις. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όταν ξέρετε, όταν βλέπουμε μάλλον για επιδοτούμενα προγράμματα τέλος πάντων και για τέτοια είδου θέματα, καλό είναι να ενημερώνουμε τον συνάνθρωπο. Τι είναι αυτό το πράγμα καλή που με πιάνει τώρα? Τι είναι αυτό, μόνο μου, κριτικάρομαι. Λοιπόν, φεύγουμε με τα 10 στη σειρά και έχω και πολύ ωραία θέματα επίσης. Πρέπει να ψάξω, ρε παιδιά, την Τούνη, τι γίνεται. Έχει 15 ώρες να ανεβάσει ένα story. Τα εγγένεια γίνανε, πέρασε ο πρωθυπουργός από εκεί. Θα μας ενημερώσει κανένας. Θα τα ψάξω, εγώ θα σας τα πω στο επόμενο. Λοιπόν, για την ώρα εδώ. Τίμια το λογαριασμό, το ξέρετε. Κατερίνα Λιόλη τον κάνει τώρα. Για δυναμώστε.

0: Κάμπος, Άννα Βύση λοιπόν και ψυχεδέλεια. Εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και έλεγα νωρίτερα για τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριακό Μητσοτάκη, γιατί βρέθηκε στο Παρίσι για τη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα, διαβάζω. Και ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουήλ Μακρόν. Θα γίνει στο Grand Palais η συνάντηση με περίπου 2.000 άτομα, προερχόμενα από 120 χώρες και από πάρα πολλούς διάφορους χώρους της πολιτικής, επιχειρήσεων, επιστήμης, τεχνολογίας. Εκεί που όμως ήθελα να καταλήξω είναι, περάστε κύριε Κατινάκη, γιατί τώρα θα έπρεπε να μπείτε κι εσείς, παρακαλώ. Ελάτε, μα θέλετε, ελάτε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Η Ιωάννα Τούνη είπε στον πρωθυπουργό να μην περάσει από το φούρνο της στο Παρίσι, έτσι, γιατί δεν θα πάει καλά. Γιατί αισθάνεται μια γρουσουζιά, κατάλαβες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε, δεν είχε σκοπό. Λοιπόν, εγώ θα κρατήσω ότι είπατε, κύριε Μητσοτάκη, ότι δεν είχατε σκοπό. Και αναρωτιέμαι, κύριε Πρωθυπουργέ, μήπως αλλάξετε λίγο το πρόγραμμά σας, όχι για το φούρνο, αλλά για την εκπομπή. Είστε ευπρόσδεκτος εδώ πέρα και εγώ με τα χέρια μου μπορώ να ετοιμάσω τι. Τι να ετοιμάσω, Γιάννη Κατινάκη μου, θέλω να μου δώσετε. Επειδή δεν θα πάει στο φούρνο στο Παρίσι, τι να ετοιμάσω
1: εδώ,
0: με τα χέρια.
1: Εδώ φανουρόπιτα για να βρούμε νούμερα μετά.
0: Πολύ ωραίο, γιατί εσύ πιστεύεις στο κακό το μάτι, εγώ δεν πιστεύω. Φανουρόπιτα για τον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει.
1: Εδώ. Από τα χεράκια της Άννα Ζιρδέλη.
0: Από τα δικά μου. Μία 7 ή 9 υλικά. Ό,τι θέλει.
1: Εντάξει. Να είμαστε κουβαρντάδες.
0: 9, βέβαια.
1: Το πρωθυπουργός έρχεται.
0: Τα δώσουμε, γιατί θα τα πάρουμε.
1: Να είμαστε τσουρούτικοι.
0: Βέβαια.

0: Και την Καρμπή, λοιπόν, και υποσυνείδητο εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Ένας χαμός, παιδιά, γίνεται στο Λονδίνο. Βλέπω από γνωστούς μου που βρίσκονται τώρα, από χθες τέλος πάντων, εκεί. Προσπαθούσαν να πετάξουν για να γυρίσουν στην Αθήνα. Μάλλον έχει πέσει ολόκληρο το σύστημα από όλα τα αεροδρόμια εκεί. Πολλά αεροπλάνα το ένα δίπλα στο άλλο, με τους επιβάτες μέσα να μην τους αφήνουν να βγουν, να μην τους προσφέρουν ούτε ένα νερό. Μιλάμε τώρα για ταλαιπωρία αφάνταστη και τους δίνουν το περιθώριο να πετάξουν άλλες μέρες, να κάνουν άλλες πτήσεις, για παράδειγμα να πας στην Κρήτη και από την Κρήτη να έρθεις στην Αθήνα, με τεράστια ταλαιπωρία και πολλές βαλίτσες να έχουν εξαφανιστεί. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλά περνάτε κι εσείς. Καλά σας μπήκε ο Σεπτέμβρης. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Όλα αυτά θα αλλάξουν. Θα σας φτιάξω εγώ τη διάθεση. Απλά το αναφέρω και σαν γεγονός, γιατί πρέπει να το ξέρεις. Μπορεί να έχεις ένα γνωστό και να μην το έχεις διαβάσει κάπου αλλού. Γι' αυτό είναι τα social, γιατί μας πάνε και δύο βήματα μπροστά. Και τώρα. Τώρα είναι αυτό το γεγονός που περιμένεις, διότι την Παρασκευή αυτή το Κάτι Παίζει Bird by Day επιστρέφει. Και όχι όπου και όπου, επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος μαζί με τον αγαπημένο, ανεπανάληπτο, showman πλέον, Νίκο, θα με σκοτώσει, Γιάννης Κατινάκης, όπου κάθε μέρα και σας κρατάει συντροφιά από τις 5 μέχρι και τις 8 για 3 ολόκληρες ώρες. Λοιπόν, δεν ξέρετε τι θα συμβεί. Σας το λέω εγώ, θα γίνει χαμός, πανζουρλισμός, θα ξετρελαθείτε. Θα χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο αν δεν βρεθείτε εκεί. Αυτό σας λέω μόνο. Θέλει σίγουρα να είσαι εκεί, γι' αυτό σας το λέω από τώρα. Την Παρασκευή, 11 Σεπτέμβρη, τώρα ο Σονούπο, μετράμε ήδη αντίστροφα σε δύο μερούλες. Ο Γιάννης Κατινάκης, ο showman του ρυθμού, θα βρίσκεται εκεί με ένα καλλιτέχνη, μια καλλιτέχνηδα ίσως, και θα γίνει ο κακός χαμός. Κάτι παίζει Bird by the E.
1: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
2: Αχ, δηλαδή, θα πει στο σεφ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
1: Λες, δεν ψυχά να κάνω στο σεφ. Γιατί σε αυτή την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
3: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
1: Σε κούρα στο ωραίο.
2: Καλημέρα σα.
4: Αγαπητέ μου, με πρωινά βάγια.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε.
4: Σα στενδέρω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
2: Θα μα στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο.
3: Ναι.
4: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, τη νιώθετε, την έχετε βάλει.
2: Έχουμε φάει τη λούτζα και ήτανε και...
4: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
3: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
1: Τα ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό.
3: Μελπομένη.
1: Έχει κότσο.
3: Βίκτορας.
1: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
2: Ήριδα.
1: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
2: Και η Νεφέλη τι έχει.
1: Η Νεφέλη, μωρέ, θα χωρίσει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Στο Origins Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιο.

0: Κατήχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιστρέψαμε λίγα λεπτά και πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Είστε στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε. Άλλωστε, το έχετε καταλάβει. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Μια αναζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και σας έχω τάξει. Σας έχω τάξει. Το τάξη μου θέλει και δόσιμο. Τι έχω τάξει, θεατράκι. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία Ένα Μωρό για Τρεις. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ την Παρασκευή, όσον όπο, 11 του Σεπτέμβρη, να πας στην παράσταση στο Μωρό για Τρεις, θέλω να μου στείλει μωρό. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, μιλάμε για το αγαπημένο θέατρο Αθηνά που έχει ανοίξει τις πόρτες του, είναι καλοκαιρινό ακόμη. Σκηνοθέτης είναι η Θέμης Μαρσέλου και πρωταγωνιστούν ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος, ο Χάρης Σιώτης, αγαπημένη Ελένη Καρακάση. Μια εξαιρετική παράσταση. Έχω αρκετές προσκλήσεις. Περιμένω τα μηνύματά σας για να σας ετοιμάσω και την Παρασκευούλα από νωρίς. Έχουμε πει σύνταγμα με το Γιάννη Κατινάκη και μετά ένα θεατράκι. Ό,τι καλύτερο. Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, έχει έρθει τώρα στην παρέα μας. Το ξέρω το θέλετε, το ξέρω ότι το ζητάτε. Δυναμώστε, γιατί το φορτηγό είναι μεγάλο. Μεγάλο, με επιτυχίες πολλές.

0: Ρε Ελληνίδου, λοιπόν, ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Θυμίσου ότι μένει στο ρυθμό 949, γιατί έχουμε μετά το Γιάννη Κατινάκη εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, σας κρατάει συντροφιά. Σήμερα έχει μια θεματική διαφορετική. Γιατί μάλλον δεν θέλει να αποχωριστεί το καλοκαίρι, εγώ αυτό θα έλεγα. Θέλουμε, λέει, το τραγούδι που θα αφιέρωνε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Και κυρίως γιατί. Ξέρετε τι κάνετε, στέλνετε ηχητικό ή ένα απλό μηνυματάκι στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Φτάνει, γιατί τώρα έρχεται. Ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο σεξουαλικός, ο γυμνασμένος, μπρατσαράς, τι να σε πω. Τι να σε πω.
1: Τα δύο, και μπρατσαρά και γυμνασμένο.
0: Ωραία. Ψηλό, ξανθό γαλανομάτικο, έχει και τρύπες στα αυτιά, δεν ξέρω γιατί. Έχει και τατουάζ, όχι πολλά, δεν είναι σαν του σεφ που έχετε μάθει.
1: Δέκα, ναι. Έχω.
0: Είναι ο αγαπημένος Γιάννης Κατινάκης Σόμαν.
1: Έτσι, ή Γιάννης Παλιάρς με αυτή την περιγραφή.
0: Όχι.
1: Μπρατσωμένο με κοιλιακό του παλιά θα περιμένουμε.
0: Όχι. Είναι ο Γιάννης Κατινάκης με το show του που σας κρατάει συντροφιά καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 8. Ετοιμάζει εκπληκτική εκπομπή. Ελάτε να ανεβείτε και εσείς αυτή τη σκάλα, αυτή τη σκάλα του Μιλάνου. Τώρα να την καθαρίσετε, δεν ξέρω τι θα την κάνετε. Θα κουτρουβαλιστείτε.
1: Για μπουγάλα μας βλέπω. Για φασίνα.
0: Λοιπόν, αυτά από μένα. Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Δεν θέλω να ξαχνιέστε, παιδιά. Η ημέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε, έτσι. Χαμογελάστε. Φιλιά πολλά.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set, το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: His name is Giannis. He's from Greece.
12: The Giannis Katinakis Show.
13: Είναι φανταστικός.
14: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
15: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
16: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
17: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
18: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
19: Χωρίς το Γιάννη, προκοπεί το ραδιόφωνο να κάνει.
20: Κατινάκη!
21: Oh my goodness, Giannis! The Giannis Κατινάκης Show!
22: Ήρθα λοιπόν και σου έφερα αυτό που λακταρούσες, δηλαδή εμένα, βεβαίως, Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε καλωσορίζω με ανοιχτές αγκάλες και σήμερα Τεταρτούλα, που είναι ομολογουμένως μια πολύ μίζερη ημέρα, αλλά εδώ θα ανεβάσουμε το κέφι στα ύψη, ψηλά, βουνοκορφή του Έβερες το πάω εγώ το κέφι, γιατί έχω και σήμερα πράγματα και θάματα. Έχω αρχικά την πολύ αγαπημένη, λατρεμένη, τολμώ να πω, Σκάλα του Μιλάνου, που βγαίνεις, μου τραγουδάς ένα τραγούδι της επιλογής σου, εγώ πάω στον Οριλά και εσύ κερδίζεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Επίσης και επιπροσθέτως, έχω το δίλημα του Γιάννη, βεβαίως, σοβαρεύουν τα πράγματα, που εδώ τίθουμε επιτάπητο στα φιλιά μου στον κύριο Παμπινιώτη, σοβαρά διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής και του παραλόγου, γιατί εγώ τα λέω. Και εννοείται, έχουμε και το δικαστήριο που εσύ μου στέλνεις τα δικά σου τα προβλήματα, τον πόνο και τον καημό σου. Και εγώ σταλίνω εδώ ζωντανά στον αέρα του ρυθμού 949. Επίσης, θέλω την παρέα σου, αγαπημένο μου Ακροατόπουλο. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και περιμένει και η Ελένη, έτσι. Ποια Ελένη? Η Ελένη Φουρέρα να μας πει αλληλούια, αγάπη μου, αλληλούια. Δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Όχι αν μ' ακούς, όχι αν μ' ακούς και υποθετικά, με ακούς και θα με ακούς. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και όσο ζω μαζό βεβαίως για να μερακλώσουμε όπως πρέπει. Τα φιλιά μου τα ρουφιχτά να δώσω στη Γεωργία, την Σταύρη και τη Μαρία που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937-949-949. Περιμένω κι άλλα μηνυματάκια. Αλλά εγώ τώρα έχω άλλη δουλίτσα, δουλίτσα σοβαρή, γιατί ίνγκηκε η ώρα για το ένα και μοναδικό δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Μα πόσο με τρελαίνει αυτό το χαλί, με διχοτομεί και με ανεβάζει. Λοιπόν, ladies and gentlemen, γιατί είμαστε και international, το σημερινό δίλημα που τίθουμε επιτάπητος είναι φλερτ από κοντά, να ξέρεις τι χάλι έχεις να κάνεις, ή φλερτ από τα social. Και στηρίζω στεναρά με το πληγωμένο μου, είναι φλερτ από κοντά, να ξέρεις τι αγοράζεις. Διότι στο social βλέπεις ο άλλος έχει πάρει την κάμερα, την έχει βάλει σε Sky Express ελικοφόρο και τραβά από ψηλά τη βουροκορφή της γιόνας. Και πας από κοντά και λες, πού είναι η γωνία που είχε όλο και μπενάκι, εξαφανισμένη η γωνία. Ή το άλλο, βάζει κάμερα έγκατα της γης και φαίνεται 3,80 και από κοντά είναι κοντός. Θα μου πεις, σε πειράζει ο κοντός? Όχι αγάπη μου, δεν με πειράζει. Θέλω να ξέρω την αλήθεια, γιατί όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθεια. Ενώ από κοντά, ό,τι και να είναι ο άλλος ή άλλη, το βλέπεις, το μυρίζεις, πολύ σημαντικό, και το γεύεσαι αν όλα πάνε καλά. Πατροπαράδοτα παιδιά, με ένα σεκούνι πηγαίνετε στα κλαμπ, γιατί παιδιά, έτσι θα γνωρίζεις την πραγματική και πλήρη αλήθεια. Ήμουν και λίγο πρόεδρος κόμματος, θα λέγε κανείς έτσι. Ήμουν πολύ ερχοτικός. Λοιπόν, πριν περάσω ωστόσο σε Θοδωρή Φέρη, θέλω και εσύ να μου πεις τη γνώμη σου. Πού το προτιμάς το φλερτ, βρε αδερφάκι μου? Στο social ή από κοντά? Και να δώσω και τα φιλιά μου στον Παναγιώτη, να και να χωρίσει την παρέα που μόλις έστειλε. Και τώρα δυναμώνεις, γιατί ο Θόδωρας είναι εδώ. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είπες?

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ωραία που είναι η Κυριακή, μα να ήταν πιο μεγάλη. Ούτε Κυριακή ωστόσο, ούτε Δευτέρα. Τεταρτούλα σήμερα και την περνάμε μαζί στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για τρεις ολάκερες ώρες για να με χορτάσεις, Γιάννης Κατινάκης στο The Γιάννης Κατινάκης Show και έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Πριν αποκαλύψω όμως και εξηγηθώ, να δώσω τα φιλιά μου στην Ειρήνη που μόλις μου στείλε στο Viber μας και τι μου λέει το Ρινιό. Καλησπέρα Γιάννη, καλή σεζόν να έχεις και σε απολαμβάνουμε. Φλερτ από κοντά εννοείται για αυτό που λέγαμε πριν. Στείλτε μου και άλλα μηνύματα. Και γιατί είμαι αχόρταχος με τα μηνύματα. 6937-949-949. Και να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται η σκάλα του Μιλάνου. Βεβαίως αυτή η σκάλα που η μπουγάδα θα κάνουμε, θα τραγουδήσουμε. Γιατί βγαίνει στον αέρα, μου λες τραγούδι της δικής σου επιλογής, εγώ παθαίνω κάταγμα στο αυτή και εσύ κερδίζεις το δωράκι σου. Σε λίγο παίζουμε, λίγο υπομονή. Για την ώρα περνάμε σε Γιώργο Παπαδόπουλο, σώμα με σώμα, έτσι ωραία και ερωτικά.

0: Φάρτα όλα, νουλα μου. Και τα κύματα και το Αιγαίο και το Αίγιο Πέλαγος. Τα φιλιά μου στη Face Κορδά. Πάρε μας και τα μυαλά, γιατί είσαι η μία, η μοναδική, η απόλυτη. Αναβήσεις στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης. Αυτό το κακό σου βρήκε και σε έλαχε. Γιατί να σου πω κάτι, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Και ίγκυκεν η ώρα, βεβαίως, το λέω από πριν, ήρθε η ώρα να παίξουμε και να πάρεις το δώρο σου. Τι έχεις να κάνεις? Μου τηλεφωνείς τώρα στο 210-68-3... Α, ήδη παίρνετε. Άτιμα παιδάκια. 210-68-35-722. Βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και αν καταφέρεις να ανέβεις στην κορυφή της σκάλας του Μιλάνου, παίρνεις δωράρα, σου έχω μασαμπούκα και σήμερα. Και επίσης έχουμε δύο νικητές, έτσι. Όχι μόνο έναν, είμαστε γαλαντόμοι. 210-68-35-722. Με καλείς τώρα, όσο εγώ σε ενημερώνω για την ομορφάδα σου, βεβαίως. Διότι εάν το καλοκαίρι, εκτός από υπέροχες αναμνήσεις, άφησες το δέρμα σου και κάποιες διχρωμίες και ρητίδες, μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα κάνεις το απόλυτο post-summer treatment stop στα αγγλικά μου, Παναγιά μου και Χριστέ μου, ενισχύοντας την καθημερινή σου ρουτίνα μορφιάς με το face serum νιασιναμίδε. Έχει νιασιναμίδη. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το γλυκό, άστο να πάρει το καλό. Τη Fresider. Το παίρνει λοιπόν και γίνεται η μούρη ω σαν καινούρια. Πάω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατόπουλα. Δύο ακροατόπουλα και δύο δώρα, έτσι. Χαμός θα γίνει.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σα, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω.
4: Μην παγκούστε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες,
14: πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
14: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
15: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
14: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
15: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
14: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Ναι, εδώ είμαι και πάλι στην παρεούλα σου. Γιάννης Κατηράκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία, την πιο κεφάτη και την πιο ναζιάρη και παρεούλα. Τώρα όμως είναι η δική σου η ώρα. Είναι η στιγμή σου να λάμψεις και να δισκογραφηθείς. Ναι, όχι, δεν νομίζω. Να λάμψεις όμως και να κερδίσεις δωράρα. Γιατί ήρθε η στιγμή για τη σκάλα του Μιλάνου που θα βγεις, θα μου τραγουδήσεις, βοήθεια μου κυρίως, και θα πάρεις δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων βεβαίως να φας, να καρδαμώσεις, να σκάσεις από το φαΐ, και έχουμε δύο νικητές. Γιατί η πίτσα Φάνη αγαπημένη είναι γαλαντόμα. Έχω δύο κορίτσια στη γραμμή, γυναικονίτη σήμερα το κάναμε. Καλησπερίζω πρώτα το πρώτο. Έλα κορίτσι.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Crazy girl, I want you. Crazy girl, I need you so. Τι κάνεις φίλη μου?
1: Μια χαρά εσύ.
0: Σ' ακούω τώρα λίγο ντροπαλή, λίγο συνεσταλμένη, με ρίχνεις. Μη με ρίχνεις, ανέβα λίγο. Τι έπαθε?
1: Έλα, όπα, μ' ακούς?
0: Κάτι.
1: Είμαι στο δρόμο, είμαι σε κεντρικό δρόμο και ντρέπομαι πάρα πολύ γιατί τραγουδάω και μ' ακούνε και από δίπλα με κοιτάνε.
0: Από τώρα τραγουδάς, έχεις κάνει ήδη πρόβα? Τραγουδάς εσύ?
1: Πάρα πολύ πρόβα, αλλά δεν σωζόμαστε.
0: Πάρα πολύ, ρε αγάπη, 5 λεπτά περίμενες. Πόση πρόβα έκανες?
1: Αυτό.
0: Ούτε τα παμ που κάνεις, φωνητική δεν πρόβες να κάνεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο περνούσα έξω από το σταθμό και λέω να πάω να το τραγουδήσω από κοντά.
0: Live! Δεν πληρώνομαι τόσο αδρά. Δεν πληρώνομαι τόσο πολύ για να το ζήσω και live αυτό. Ας περιοριστούμε στο τηλεφωνικό. Ωραία, και αυτό έχει τη χάρη του. Λοιπόν, να πέσουν παρακαλώ πολύ τα σήματα γιατί ήρθε η ώρα για.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνει.
0: Όπα! Για να την ανέβουμε λοιπόν τη σκάλα. Το όνομά σου μου το είπες?
1: Όχι, δεν το είπα. Είμαι η Τάνια.
0: Τάνια?
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει το Τάνια?
1: Από τα Νεκταρία.
0: Α, το σκέφτηκες. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εγώ θα σε λέω Νεκταρία. Μ' αρέσει πιο πολύ. Με ανεβάζει το Νεκταρία. Παρακαλώ, κυρία Νεκταρία. Και με τόση πεντάλεπτη πρόβα που έκανες, Μαρία Φαραντούρη, αλλιώς Νεκταρία, τι θα μου πεις?
1: Το λογαριασμό.
0: Α, της Λιόλιου. Πάρα πολύ. Ρε, σε βλέπω και πολύ επίκαιρη. Για να δούμε τι θα γίνει. Λάλατο.
1: Ξεκινάω.
0: Για να δούμε.
1: Ας σου το λέμε. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Σταματάω ή συνεχίσω?
0: Συνέχισε, χρυσή μου γυναίκα μου, ούτε δυο λόγια δεν είπες.
1: Πόσο χρειώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
0: Ναι.
1: Να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Αναθάρεψε.
1: Και ένα σφινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά για σ' αγαπώ. Μήπως τα θέλει κάποιος να...
0: Ωραία, μπράβο. Και Οδύσσια λιγότερο μου φάνηκε ότι κράτησε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Αχ, δεν είμαι καλά.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που έζησε.
0: Όχι, μη λυπάσαι τόσο. Μπορείς να το αντισταθμίσεις. Αν σε πάρουν τηλέφωνο ποτέ για έρευνα, εσύ θα πεις: ακούω μόνο Γιάννη Κατινάκη και ρυθμό 949. Σύμφωνοι.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Να δούμε λοιπόν πώς τα πήγες και αν κέρδισες.
1: Μάλιστα.
0: Και ο καλός άνθρωπος είμαι εγώ που σας βάζω και κερδίζετε όλοι. Μπράβο φίλοι μου, δύο πίτσες Bianca al Forno είναι δικές σου. Και βγάζω καπάκια και τη δεύτερη φίλη τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Πολλά φιλάκια, εδώ με δεύτερη φίλη είναι εδώ. Πού είσαι ρε φίλη?
4: Εδώ είμαι.
0: Πιο τσαχπίνα εσύ, πιο μπριόζα, πιο καπάτσα. Άλλη λογική.
4: Άφησε πάντα όταν σε βλέπω, όταν σε ακούω.
0: Όλα,
4: σου στέλνω μηνύματα, εννοείται.
0: Είσαι η καλύτερη Ευαγγελία από ό,τι μου είπες. Είσαι η Ευαγγελία?
4: Ναι.
0: Από πού με καλείς, Ευαγγελή?
4: Από τα Βρυλίσια.
0: Τα φίλια. Α, καλέ προχτές ήμουν εκεί στο Ελέγχη Βουγιουκλάκη, το θέατρο.
4: Να
0: μην το ξέρεις να έρθεις.
4: Έπαιζες?
0: Όχι ακόμα. Θα γίνει και αυτό. Πήγα να δω.
4: Έπρεπε να το πεις για να ξέρω. Μένω δύο στενά πάνω από το Ελέγχη Βουγιουκλάκη.
0: Πιάστηκα όμως τον Ταμάρη δύο ώρες,
4: Ναι, εντάξει, λίγο δεν έχεις πάρει μαξιλαράκι για τα ωραία σου πίστια.
0: Φυσικά μην φέρω και Γκρέκο Στρομ τώρα για να δω ένα θέατρο. Λοιπόν, τι θα μου τραγουδήσεις?
4: Λοιπόν, είμαι μαζί με την κόρη μου την Ναταλία.
0: Α,
4: και θα
0: ντουετάκι.
4: Σου πούμε λόγω του ότι είναι και επίκαιρο. Τη Σβήση.
0: Ποιο?
4: Το Αιγαίο.
0: Το Αιγαίο. Για να δούμε τι θα γίνει.
4: Είναι τα αυτιά σου για να μην ακούς.
0: Δε, αναγκαστικά φορά ακουστικά. 3, 2, 1. Φύγαμε.
4: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Μ' άφησες ένα δωμάτιο νεκρή να αναπνέω. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό Αιγαίο. Μ' άφησε μόνο δυο μάτια στεγνά για να κλαίω. Στόμα δίχως μιλιά, μια καρδιά που χτυπά μηχανικά.
0: Κορίτσια μου, κορίτσια μου, τώρα συγγνώμη.
4: Έχω... Άρα, έτσι, όχι αστεία.
0: Όχι. Έχω, κάτι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, συγγνώμη. Κερδίσατε, κερδίσατε.
4: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Κλείστε τη γραμμή, κλείστε τη γραμμή. Χίλια συγγνώμη τώρα γι' αυτό, αλλά έχει συμβεί κάτι.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, να με ενημερώσουν να. Να μπουν μέσα οι άνθρωποι που πρέπει να μπουν, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, μαθαίνω μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δεν ξέρω εάν ισχύει. Νομίζω πως ισχύει. Μόλις ενημερώθηκα, έφυγε από τη ζωή ο... Συγγνώμη, έχω παγώσει, παιδιά. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης μόλις. Συγγνώμη, κορίτσια, συγγνώμη. Σας αφήνω. Και εγώ δεν ξέρω. Μόλις μου το στείλανε ενώ ήμουνα στον αέρα. Φύγαμε για Γιώργο Μαζωνάκη, από ανακοπή από ό,τι με ενημερώνουνε. Φύγαμε για Γιώργο Μαζωνάκη και επιστρέφω σε λίγο. Χτύπα.

Βρισκόμαστε όλοι σε σοκ. Είναι από τις πολύ δύσκολες στιγμές που πρέπει να είμαι στον αέρα. Όπως είπα και πριν λίγο, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγο, σε ηλικία 54 ετών, στο νοσοκομείο Ελπής από ανακοπή. Πραγματικά και εγώ έχω παγώσει, έχω μουδιάσει, δεν ξέρω τι να πω. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που για τρεις δεκαετίες σχεδόν μας συντρόφευε με τη φωνή του. Συγκλονιστικός άνθρωπος, είχα να το λένε όλοι, συγκλονιστικός καλλιτέχνης, πάρα πολλά τραγούδια. Μας έχει συντροφεύσει στις χαρές, στις λύπες και είναι αυτά τα δύσκολα της ζωής, τα ξαφνικά που δεν ξέρεις τι να πεις. Γίνεται πολύ άδικη η ζωή κάποιες φορές και μουδιάζεις και μαυρίζεις και λες γιατί και θυμώνεις και στενοχωριέσαι. Πραγματικά και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Το έμαθα πριν λίγο που ήμουν και εγώ στον αέρα. Πραγματικά τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Έφυγε ένας τεράστιος καλλιτέχνης, αλλά το σημαντικό το είναι ένας τεράστιος άνθρωπος. Πραγματικά η σκέψη μας είναι στην οικογένεια. Η τέχνη του θα είναι για πάντα στις καρδιές μας, γιατί η στεροφημία είναι ίσως η μόνη μορφή αθανασίας και κάθε φορά που θα πατάμε το play και θα ακούμε τη φωνή του, θα είναι εδώ ανάμεσά μας, θα είναι ζωντανός. Και πάλι συλληπιτήρια, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχουμε όλοι παγώσει, όλος ο ρυθμός 949 είναι παγωμένος, είναι μουδιασμένος. Πραγματικά συλληπιτήρια και η θλίψη είναι τεράστια σε όλη τη χώρα. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε, ούτε εμείς μπορούμε. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μέχρι και τις 8. Θα είμαστε εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε θα προσαρμοστεί η εκπομπή. Το κέφι για λίγο θα πρέπει να φύγει από την παρέα μας. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε υπό νορμάλ συνθήκες. Θα συνεχίσουμε με επιτυχίες και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.

Μαρινάκης στο ρυθμό 949.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Σε μια δύσκολη εκπομπή, είναι δύσκολες οι ώρες αυτές, σε περίπτωση που δεν άκουγες προηγουμένως ή δεν έχεις πληροφορηθεί. Πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η θλίψη είναι τεράστια σε όλη την Ελλάδα, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Πραγματικά είμαστε όλοι μουδιασμένοι, δεν ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος, και αυτά είναι τα άδικα της ζωής, ένας καλλιτέχνης, ίσως από τους πιο αγαπημένους της χώρας, ένας άνθρωπος που όλοι τον αγαπούσαν, τα τραγούδια του μας έχουν συντροφεύσει και θα μας συντροφεύουν φυσικά για όλη μας τη ζωή, γιατί η τέχνη είναι εδώ, η τέχνη δεν πεθαίνει ποτέ. Τα συλληπιτήρια σε όσους τον αγαπούσαν και τον αγαπάνε και θα τον αγαπάνε. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, δεν μπορείτε να το πιστέψετε, ούτε εμείς μπορούμε, και θα είναι μια εκπομπή διαφορετική. Όπως μπορούμε και εμείς να σταθούμε σε αυτό το τραγικό γεγονός. Φύγαμε για ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά. Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: ενέργεια στις Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
13: τι κουαλίτα.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
16: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
17: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
16: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
18: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
19: Ό,τι Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
20: Hey!
6: ρυθμός τα σπάει.
8: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
13: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
20: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
21: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
22: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
23: Δε Γιάννης Κατινίδης.

Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα, Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη εκπομπή. Δεν ξέρω τι έχω πώς να σταθώ σε όλο αυτό που έγινε. Σε περίπτωση που δεν το έχεις μάθει, το επαναλαμβάνω, πριν λίγο έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ακούγεται σοκαριστικό, ακούγεται σαν ψέμα. Δυστυχώς είναι αλήθεια, σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή. Θλίψεις σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της χώρας, με αμέτρητα τραγούδια, μια συγκλονιστική φωνή. Πάντα τον έχουμε μαζί μας, πάντα είναι στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Όλοι έχουμε συνδυάσει μια στιγμή μας, ένα χωρισμό, ένα πόνο, μια χαρά με τη φωνή και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Ακούγεται ακόμα απίστευτο, κανείς δεν το έχει χωνέψει ακόμα, κανείς δεν το έχει πιστέψει ή συνειδητοποιήσει. Βλέπω και τα δικά σας μηνύματα, χτυπάει συνέχεια και το τηλέφωνό μου. Θλίψη και στον καλλιτεχνικό χώρο αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω τι έχω πραγματικά τι να πω, δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτά και είναι πράγματα που με θλίβουν βαθύτατα, με τρομάζουν και δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Συνεχίζουμε όμως την εκπομπή μας και θα είμαστε κανονικά εδώ μέχρι και τις 8. Δύσκολη εκπομπή, πολύ δύσκολη εκπομπή, όμως θα το αντέξουμε και αυτό. Ακολουθεί Θοδωρής Φέρης και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Ιωσήφ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ήταν η Μαρίνα Σπανού και την απολαύσαμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Θα είμαι εδώ να σου κάνω παρέα τώρα που γυρνάς από τη δουλειά σου, τώρα που είσαι μπλεγμένος στην κίνηση, σε μια πραγματικά πάρα πολύ δυσάρεστη εκπομπή, σε μια μέρα που όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει θλίψη, γιατί έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε και πριν, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ηλικία 54 ετών, στο νοσοκομείο Ελπής. Από ό,τι διαβάζω κι εγώ, είχε επισκεφτεί καρδιολόγο, είχε έντονες ενοχλήσεις στην καρδιά του και άμεσα κάλεσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και είναι πάρα πολύ κρίμα και πολλές φορές η ζωή γίνεται αδιανόητα άδικη. Είναι αυτό που λένε: η ζωή είναι ωραία, αλλά είναι και πάρα πολύ άδικη. Προσθέτω εγώ, ένας τόσος νέος άνθρωπος, 54 ετών, είχε τόσα χρόνια ακόμη μπροστά του, τόσα να δείξει, τόσα να δώσει, τόσες ωραίες στιγμές να μας γεμίσει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίμα, είναι πάρα πολύ στενάχωρο και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας και από τα σχόλια του κόσμου και στα social media και από τα μηνύματα στο Viber μας, τον αγαπούσε όλη η Ελλάδα. Είναι όλοι σοκαρισμένοι και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να το πιστέψει. Ούτε και εμείς φυσικά στο ρυθμό 949. Γι' αυτό με ακούτε και εμένα μουδιασμένο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε με Ιουλία Καλυμάνη. Φυσικά θα ακούσουμε και Γιώργο Μαζωνάκη στη συνέχεια και σε λίγο πάλι μαζί.

Ήταν η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό. Πάντα φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Ξαναλέω, σε μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Δεν μπορεί να αλλάξει θεματολογία της εκπομπής αυτής πέρα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Είμαστε όλοι πάρα πολύ μουδιασμένοι. Δεν ξέρουμε τι να πούμε, πώς να φερθούμε. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν, είναι και θα είναι ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της χώρας. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 και ξεκίνησε το τραγούδι σε ηλικία μόλις 20 ετών, από το 1992. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην οίκια του Πειραιά και από 15 χρονών κατάλαβε ότι θα μας μαγεύει με τη φωνή του και τα υπέροχα τραγούδια του. Έμπνευσή του ήταν ο Στράτος Διονυσίου, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρινέλα, η Χάρης Αλεξίου και πραγματικά νομίζω έγραψε σαν ένας από τους πιο αυθεντικούς και νομίζω ήταν ένας μάγκας στη σκηνή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχε μια αυθεντικότητα και μια αλήθεια που πέρα από την υπέροχη φωνή του ο κόσμος τη λάτρεψε και την αγκάλιασε. Πραγματικά συλληπιτήρια σε όσους τον αγαπούν, σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, και νομίζω ότι πρέπει να τον απολαύσουμε. Ακολουθεί λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ. Επαναλαμβάνω, σε μια πάρα πολύ δύσκολη εκπομπή. Πριν λίγο έμαθα και εγώ λοιπόν στον αέρα ότι έφυγε από τη ζωή ο πολύ αγαπημένος, ο λατρεμένος σε όλη την Ελλάδα Γιώργος Μαζωνάκης. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης που πραγματικά η τέχνη του θα μείνει αέναη μέσα στο χρόνο και πάντα το θα πατάμε το play και θα ακούμε την υπέροχη φωνή του. Θα ζει μέσα στις ψυχές μας. Γιατί ο καλλιτέχνης, ο πραγματικός καλλιτέχνης, χαράζει και αφήνει ένα στίγμα το οποίο πραγματικά είναι ανεξίτηλο. Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν, τον αγαπάει όλη η Ελλάδα. Βλέπω τα μηνύματά σας, βλέπω τη Ζέφη, βλέπω τον Δημήτρη που μου έχει στείλει μήνυμα, τη Μαρία, τη Γιώτα, τον Δημήτρη, την Ευαγγελία. Τον αγαπάει, παιδιά, όλη η Ελλάδα. Είναι όλη η Ελλάδα θλιμμένη, με παίρνουν άνθρωποι, κλαίνε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν μέσα στις καρδιές όλων μας και ένας πραγματικά εξαιρετικός καλλιτέχνης. Ένας μάγκας στη σκηνή, όπως είπα και πριν, και ένας άνθρωπος που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Και αυτό είναι και το απρόβλεπτο της ζωής. Γιατί αν θέλω να βγάλω ένα συμπέρασμα από όλο αυτό, είναι ότι δυστυχώς η ζωή είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη. Και από τη μια μέρα στην άλλη όλα αλλάζουν και όλα ανατρέπονται. Γι' αυτό μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ κλισέ, αλλά πρέπει να τη χαιρόμαστε και δεν πρέπει να αφήνουμε καμία στιγμή να φεύγει ανεκμετάλλευτη. Δεν πρέπει να αφήνουμε καμία στιγμή που να μην δείχνουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα, να λέμε το σ' αγαπώ μας, να γελάμε, να χαμογελάμε, γιατί δυστυχώς είναι ένα δώρο η ζωή που δεν είναι καθόλου δεδομένο και κάτι τέτοιες στιγμές με πολύ άχαρο τρόπο μας το υπενθυμίζουν. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
7: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Ετήσια στάνταρ συνδρομή μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβες ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ!
13: Σχολείο Μουστάκας!
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
17: δι κουαλίτα.
18: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατές. Είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8. Σε μια εκπομπή που θα θέλαμε πάρα πολύ να έχει το κέφι που έχουν οι άλλες εκπομπές, αλλά δυστυχώς η ζωή είναι πολύ ανατρεπτική. Γιατί όπως σας είπα και πριν, μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή ο πολύ αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης, ένας τεράστιος καλλιτέχνης, ίσως από τους πιο αγαπητούς της Ελλάδας, πιστεύω έτσι. Το βλέπω και τώρα από τα μηνύματα του κόσμου. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που τον είχαν όλοι σαν φίλο του. Ήταν αυτό που είπα και πριν, ήταν ένας πραγματικός μάγκας στη σκηνή. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή δυστυχώς, πάρα πολύ νέος, αδιανόητα νέος, ένας άνθρωπος που είχε τόσα ακόμα να δώσει, να μας γεμίσει με τόσες όμορφες στιγμές, με πολλά όμορφα τραγούδια, με ωραίες βραδιές στην πίστα. Δυστυχώς η ζωή τα φέρνει πολλές φορές δύσκολα και πολύ σκοτεινά. Συνεχίζουμε όμως και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Δύσκολη εκπομπή, πολύ δύσκολη εκπομπή. Θα τα καταφέρουμε όμως, θα είμαστε παρέα και σε αυτό. Συνεχίζουμε τις επιτυχίες μας και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.

0: Δυστυχώς αυτό είναι η ζωή. Από τη μία μέρα μπορεί να γελάς, να χαίρεσαι, να χαμογελάς, να διασκεδάζεις και την επόμενη μέρα να ανατραπούν όλα. Άχαρος ο τρόπος που μας το υπενθυμίζει αυτό η ζωή, αλλά όλο στο παιχνίδι είναι. Πάντα θα είναι στις καρδιές μας ο αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης, τα τραγούδια του, η τέχνη του, θα είναι για πάντα στις ψυχές μας και αυτό που είπα και πριν ότι ίσως η μόνη μορφή αθανασίας να είναι η στεροφημία και ο καλλιτέχνης εμπεριέχει την στεροφημία στη δουλειά του γιατί το έργο του είναι πάντα χαραγμένο εδώ, πάντα στις ψυχές μας και στις γενιές γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που πιστεύω ότι θα υπάρχει σε πάρα πολλές γενιές, στις καρδιές πάρα πολλών γενιών ή γενεών, συγγνώμη για τα ελληνικά μου, με συγχωρείτε. Περνάμε σε διαλυματάκι, πάρα πολύ μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ο

0: Τρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club.

0: πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
0: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
0: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Μα έχω άδεια βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: The Giannis Κατινάκη Show

Γεια σας βρε παιδιά, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 8, αυτή την πάρα πολύ στενάχωρη ημέρα. Σήμερα παιδιά, σε περίπτωση που δεν το έχετε ακούσει ή τώρα συντονιστήκατε, έφυγε από τη ζωή δυστυχώς ο τεράστιος, ο υπέροχος, ο ένας και μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης, σε ηλικία 54 ετών, στο νοσοκομείο Ελπής, από ανακοπή. Και διαβάζω, ενημερώνομαι για διάφορα και βλέπω την τραγική ηρωνία, καθώς λέει η Τεχνόπολη διαφήμιζε, λέει, μια μεγάλη συναυλία που πρόκειται να δώσει στις 20 Σεπτέμβρη για να γιορτάσει τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Και ξαναλέω, δυστυχώς η ζωή δεν είναι μόνο ωραία. Κρύβει πάρα πολύ μεγάλες χαρές, αλλά κρύβει και ανατροπές που πραγματικά παγώνουν, στενοχωρούν και μας γεμίζουν θλίψη, πολύ μεγάλη θλίψη, και ειδικά όταν βλέπεις νέους ανθρώπους κάθε ηλικίας, άνθρωποι κάθε ηλικίας να φεύγουν είναι πάρα πολύ στενάχωρο, αλλά ειδικά το αν ο άλλος είναι νέος, σε πιάνει και το άδικο, σε πιάνει το παράπονο, σε πιάνει το μαράζι και λες γιατί η ζωή να είναι τόσο άδικη κάποιες φορές. Συνεχίζουμε ωστόσο, συνεχίζουμε και μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Η εκπομπή φυσικά είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζωνάκη. Για το Γιώργο Μαζωνάκη θα μιλάμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε το μυαλό μας και η σκέψη μας είναι εκεί και σε όλους όσους τον αγαπάνε, που πραγματικά είναι όλη η Ελλάδα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Γεια σου και πάλι, είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να σου κρατάω συντροφιά. Όπως καταλαβαίνεις, η θεματολογία της εκπομπής σήμερα δεν θα ποικίλει. Σήμερα η εκπομπή φυσικά είναι αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη, που με μεγάλη μας λύπη μάθαμε ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Βαθιά θλίψη σε όλο τον κόσμο, και τον κόσμο τον καλλιτεχνικό, της μουσικής, αλλά και σε όλους μας και στους απλούς θαυμαστές που τον είχαν μέσα στην καρδιά τους, γιατί πιστεύω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ξεχώριζε σε σχέση με τους άλλους καλλιτέχνες, γιατί τον θεωρούσαμε όλοι και δικό μας άνθρωπο και φίλο μας. Θέλαμε να τον πάρουμε μία αγκαλιά. Ήταν ένας άνθρωπος που ποτέ δεν μπήκε σε καλούπια, δεν συμβιβάστηκε, ήταν πάντα ξεχωριστός. Ροκ προσωπικότητα, ροκ καλλιτέχνης, παρότι υπηρετούσε το λαϊκό τραγούδι. Είχε ροκιά, είχε μαγιά και ήταν νομίζω ένας και μοναδικός. Ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες που λες. Βγήκε ένας, δεν μπορεί να βγει άλλος Γιώργος Μαζονάκης. Ήταν πραγματικά ένας και μοναδικός. Τεράστια θλίψη, αναπάντεχο, απρόσμενο. Κανείς δεν το περίμενε. Πολύ νεαρός, έφυγε σε ηλικία που λες γιατί. Γιατί αυτό να ρωτιέσαι πάντα. Γιατί η ζωή πολλές φορές τα φέρνει έτσι και χάνονται άνθρωποι τόσο γρήγορα, τόσο νέοι. Τι να πω. Δεν έχω τι να πω. Βλέπω και τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Είσαστε όλοι πάρα πολύ θλιμμένοι. Είμαστε όλοι πάρα πολύ σοκαρισμένοι. Συνεχίζουμε. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ. Θα απολαύσουμε σε λίγο φυσικά Γιώργο Μαζονάκη. Μένεις μαζί μου και σε λίγο πάλι εδώ θα είμαστε.

Τι να πούμε τώρα, παιδιά. Δεν ξέρω κι εγώ τώρα που τον ακούω, έχω ανατριχιάσει. Δεν μπορώ κι εγώ να το πιστέψω. Ένας και μοναδικός, απίστευτος, Γιώργος Μαζωνάκης. Τον απολαύσαμε στο ρυθμό 949 και θα τον απολαμβάνουμε για πάντα, έτσι. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να έφυγε, αλλά η τέχνη και η μουσική του θα είναι για πάντα εδώ, για πάντα χαραγμένα στις ψυχές μας. Γιατί αυτό είναι η μαγεία του πραγματικού καλλιτέχνη, ότι μένει εδώ αθάνατος με την τέχνη του. Τον αγαπάμε όλοι. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Το 4 πήγε, το ανήκω σε μένα, που είναι και το προσωπικό μου αγαπημένο. Με αγγίζει πάρα πολύ και αυτός ο στίχος. Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου. Τα συνθήματα, όσο ζω μα ζω, ήταν, είναι και θα είναι από τους πιο αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Και αυτό δεν αλλάζει και δεν πρόκειται να αλλάξει. Τι να πω, είναι αυτές οι στιγμές που πραγματικά τα λόγια είναι περιττά. Λες, να πω κρίμα, το λέω. Να πω πόσο λυπάμαι, μου μοιάζει λίγο. Είναι πραγματικά σοκαριστικό, ανατριχιαστικό, και όλη η Ελλάδα πραγματικά έχει βυθιστεί σε βαθύ πένθος και θλίψη. Συνεχίζουμε, είμαι ο Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου στο ρυθμό 949 μέχρι και τις 8, σε μια πάρα πολύ δύσκολη εκπομπή. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 8. Θα κάνουμε παρέα. Δεν είναι πάντα ευχάριστη αυτή η παρέα. Συνήθως αυτή η εκπομπή είναι μέσα στο κέφι και έχει στόχο να σας κάνει να γελάτε, να χαμογελάτε και να περνάτε ευχάριστα τα απογεύματά σας. Όμως η ζωή, όπως είπαμε και πριν, είναι πάρα πολύ ανατρεπτική και τα φέρνει έτσι ώστε πολλές φορές τη χαρά την υπερκαλύπτει. Πολλές φορές το σκοτάδι, το κλάμα, η λύπη, έτσι και σήμερα. Έχει λυπηθεί όλη η Ελλάδα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τόσο νέος, 54 χρονών, και πραγματικά ήταν από τους καλλιτέχνες που όπου και αν είχα μιλήσει, όπου και αν είχα βρεθεί με κόσμο και είχα αναφερθεί στην κουβέντα, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μην πει τον γουστάρω πάρα πολύ το Μαζωνάκη. Και άνθρωποι που μπορεί να μην ακούγανε λαϊκή μουσική, άνθρωποι που ακούγανε rock, metal και δεν είχαν καμία επαφή με το ελληνικό τραγούδι, λέγανε αυτόν τον τύπο τον γουστάρω, τον έχω μέσα στην καρδιά μου, είναι αυθεντικός, δεν μπήκε σε καλούπια. Ήταν άλλη κατηγορία ο Γιώργος Μαζωνάκης και γι' αυτό θα μείνει και αξέχαστος. Και εννοείται μια συγκλονιστική φωνή και τραγούδια που θα μείνουν χαραγμένα στον χρόνο, αλλά κυρίως στις ψυχές μας, γιατί η φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη και τα τραγούδια του μιλούσαν απευθείας στην ψυχή μας. Μας συγκινούσαν και θα συνεχίσουν να μας συγκινούν. Γιατί ο πραγματικός καλλιτέχνης δεν πεθαίνει ποτέ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι εδώ και θα ζει για πάντα στις ψυχές μας μέσα από την τέχνη του που δεν την ξεχάσουμε ποτέ. Βλέπω και τα μηνύματά σας, είστε πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι και σοκαρισμένοι όπως και εμείς. Βλέπω τον Ζώη που μου στείλε μήνυμα, την Γεωργία, την Βέρα, τον Παναγιώτη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σοκαριστικό και κυρίως για την ηλικία του. Ήταν τόσο νέος και έγινε τόσο ξαφνικά. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα. Περνάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
2: Αχ, δηλαδή, θα πει στο σεξ και λέω φίλε δεν αλλάζουν.
1: Δεν είναι ψυχαναγκασμό στο σεξ. Γιατί σα στείλει στην ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
3: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
1: Σε κούρα στο ωραίο.
2: Καλημέρα σα.
4: Αγαπητέ μου, με πρωινά να πάει.
2: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε.
4: Σα συμπέρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
2: Θα μα στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο.
3: Ναι.
4: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, την νιώθετε, την έχετε φάει.
2: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήταν και.
4: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
3: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
1: Τα ακούω τα ονόματα και σα λέω ένα χαρακτηριστικό.
5: Μελπομένη.
1: Έχει κότσο.
5: Βίκτορα.
1: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
2: Ήριδα.
1: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
2: Και η Νεφέλη τι έχει.
1: Η Νεφέλη μωρέ θα χωρίσει.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
7: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
13: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
2: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μαζί σου και στην παρέα σου βεβαίως μέχρι και τις 8, λίγο ακόμη μας έμεινε. Και είπαμε παιδιά, σήμερα είναι μια μέρα πάρα πολύ περίεργη και η εκπομπή φυσικά είναι αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη, που πολύ μεγάλη μας λύπη μάθαμε ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών από ανακοπή στο νοσοκομείο. Ελπίζω, πραγματικά είναι όλη η Ελλάδα μου βιασμένη. Ο καλλιτεχνικός χώρος είναι βυθισμένος στη θλίψη. Έχω δει αναρτήσεις από την Αναβίση, από την Έλλη Κοκκίνο, από την Αταλία Γερμανού. Είναι πραγματικά όλοι σοκαρισμένοι και πάρα πολύ θλιμμένοι. Όπως και εμείς, οι απλοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, που με τίποτα δεν περιμέναμε μια τέτοια εξέλιξη. Πραγματικά ένας τεράστιος καλλιτέχνης, με πολλά και αγαπημένα κομμάτια που θα συνεχίσουμε φυσικά να τραγουδάμε εφόρου. Ανήκω σε μένα, παλιόπαιδο θα γίνω και πάρα πολλά ακόμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, σε λίγο κλείνουμε, μένεις μαζί μου και ακολουθεί ο Θοδωρής Μαραντίνης που τον βλέπω μόλις ήρθε.

0: Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Κάναμε παρέα 3 ώρες σε μια όχι και τόσο ευχάριστη εκπομπή. Όμως συνεχίζουμε και είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης ήδη στην παρέα μας και στο στούντιο με μια εκπομπή που αποφάσισε να την αφιερώσει στο Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε μένεις μαζί του. Ακολουθεί η Έλενα Ντάντζελο στις 10 και εμείς αύριο 5 ώρα θα είμαστε εδώ. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο σώμα και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Νέλη Κοκκίνου.
16: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
15: Φαντασία, opening, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
17: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
18: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς.
19: Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
20: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πώς είστε, εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστριες? Ευχαριστώ καταρχάς τον κύριο Κατινάκη για την υπέροχη υποδοχή και όλα τα ωραία του λόγια. Όπως ίσως ακούσατε και από πριν και ίσως γνωρίζετε.

Γνωρίζετε ήδη, αν έχετε ενδεχομένως λίγο social media, έχετε δει τι έχει γίνει και έχετε μάθει. Είναι λίγο περίεργα σήμερα το κλίμα για όσοι ασχολούνται με τη μουσική. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ο Γιώργος Μαζωνάκης δυστυχώς δεν είναι πια στη ζωή και όλο αυτό μας έχει κάτσει λίγο περίεργα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή και για μένα λίγο δύσκολο, καθώς και τον γνώριζα και τον θαύμαζα, οπότε και τα δύο αυτά έχουν λίγο κάτσει περίεργα στην ψυχολογία μου. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε σήμερα την εκπομπή να την αφιερώσουμε στο Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν θέλω να το κάνουμε μίζερο, ούτε θλιβερό, γιατί από το λίγο έτσι που τον ήξερα, νομίζω δεν θα το ήθελε και αυτός. Αλλά νιώθω ότι μια εκπομπή που είναι εκτός ρυθμού και ευτυχώς ή δυστυχώς κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο, σήμερα οφείλουμε και θα ήταν όμορφο να του στείλουμε ένα ωραίο χάδι ακούγοντας τα τραγούδια του, άρα το κέφι. Δεν θα το κάνουμε εμείς, γιατί δεν μας είναι εύκολο. Θα αφήσουμε να το κάνουν τα τραγούδια του όμως. Θα ήθελα, αν θέλετε, να συμμετέχετε σε αυτό και αν κάποια στιγμή κάποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρόλο που μπορεί να μην το γνωρίζετε ίσως και κάποιοι προσωπικά, που είναι πολύ λογικό, αλλά πολλές φορές αισθανόμαστε οικειότητα με τους ανθρώπους που έχουν τραγούδια και ντύνουν τις στιγμές μας. Οπότε, αν κάποιο τραγούδι του Γιώργου, που είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά, κάποια στιγμή έχει συντροφεύσει μια ιδιαίτερη στιγμή σας, είτε πιο χαλαρή, είτε πιο συναισθηματική, είτε πιο δύσκολη, αν θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας στο 6937-949-949, θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για όλους μας. Οπότε, σήμερα η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζωνάκη. Εμείς τον ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχει δώσει. Και εγώ προσωπικά για όλες τις στιγμές που έτυχε να είτε συνεργαστώ να μιλήσω μαζί του. Και του ευχόμαστε καλό ταξίδι, έτσι κι αλλιώς μέσα από την πορεία του και τα τραγούδια του θα μείνει αθάνατος για μας. Και αυτό είναι το πολύ όμορφο. Και τι να το πούμε, καλό ταξίδι Γιώργο. Χτυπάει το τηλέφωνο

Αξιά μου. Με λένε παράξενο, δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Ξεκουράστηκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά μου να μην πονέσει. Λοιπόν, αν είσαι κάπου εκεί και το ξέρεις και το έχεις τραγουδήσει, δεν σε βλέπω, σε ακούω και σε νιώθω όμως να το λες μαζί μου.

Γιώργος Μαζονάκης μαζί με Απόν, λοιπόν, παιδί της νύχτας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού σήμερα σε μια εκπομπή που για ευνόητους λόγους είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου. Θα συνεχίζουμε και θέλω να έχουμε την επαφή. Θέλω να μιλήσουμε για το Γιώργο Μαζονάκη σήμερα. Το αξίζει, το θέλουμε και μας αρέσει. Στο 6937-949-949 στο Viber. Θα ήθελα να μου πεις αν κάποιο τραγούδι του σημαίνει κάτι για σένα ή σου συντροφεύει ή έχει υπάρξει το soundtrack μια στιγμή που για σένα ήταν κάπως ιδιαίτερη. Έχετε ήδη στείλει αρκετά μηνύματα, ζητάτε τραγούδια. Λέει εδώ, δεν λέω ότι χρειάζεται από όνομα, ησύχασες επιτέλους. Λέτε να είναι αλήθεια αυτό? Είναι μια μεγάλη κουβέντα και μάλλον αυτό θα συζητηθεί δυστυχώς αρκετά αυτές τις μέρες. Ελπίζω όχι πάρα πολύ. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα θέμα. Μακάρι ο άνθρωπος έτσι κι άλλως να είναι ήσυχος, γιατί το χρειάζεται και σε όλους θέλουμε να ισχύει αυτό. Τα τραγούδια θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα. Έχει πολλά τραγούδια. Μου λείπεις, μια εφηβεία ολόκληρη. Λέει Τζίο. Τι άλλο έχουμε εδώ? Καλησπέρα, καλή ακρόαση. Μας λέει η Μαριάνθη Σημεωνίδου. Γεια σου, Μαριάνθη. Εννοείται. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ώρες μικρές που ζήτησε εδώ ακροατής και συνεχίζω να περιμένω τα μηνύματά σας να στείλουμε έτσι αυτή την αγάπη στο Γιώργο που μας την έχει δώσει πίσω απλόχερα έτσι κι αλλιώς εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έκανε συνεχώς χωρίς να τον νοιάζει τίποτα.

Μου λείπει λοιπόν, ζήτησε Τζο. Εδώ είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας στον Γιώργο Ματζονάκη. Όπως είπα, όχι με μιζέρια, όχι με στεναχώρια, παρόλο που εγώ προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Γιατί είχε νομίζω πολλά να δώσει ακόμα και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος είχε αυτή την ενέργεια να αξιοθαύμαστη, για αυτή την αισθητική, τη μοναδική, μοναδική αισθητική σε όλα. Ίσως ο μεγαλύτερο στάρ που είχαμε που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά και σαν άνθρωπος, επειδή είχε ταλαιπωρηθεί, είναι κρίμα που δεν μπορούσε να βρει γρήγορα εδώ την ησυχία του, κατά τη γνώμη μου, έτσι προσωπικό πάντα, και να μας δώσει κι άλλα. Εγώ περίμενα ειδικά φέτος πολλά από τον Γιώργο. Τέλος πάντων, έτσι είναι η ζωή, έτσι τα φέρνει. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Θα του στείλουμε την αγάπη μας με τα τραγούδια του, θα του στείλουμε την αγάπη με τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε και στέλνετε πάρα πολλά. Ζητάτε τραγούδια, μας λέτε ιστορίες. Εδώ η Κατερίνα μας λέει ότι το ανήκω εδώ, το πρώτο τραγούδι που της αφιέρωσε, το πρώτος μεγάλος έρωτας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Απόψε θα σε ονειρευτώ, ζητάει λοιπόν, που έχει αφιερώσει ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, η Ελευθερία. Η Μαριάνθη λοιπόν ζητάει και αυτή τραγούδι, και για τη Δήμητρα θα βάλω τραγούδι μετά, εννοείται. Και θέλω, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, θέλω να σας διαβάσω κάτι πολύ ενδιαφέρον, που μου άρεσε πάρα πολύ. Το έγραψε ο Φίβος ο Δελιβοριάς πριν από λίγο και νομίζω ότι θα ήθελα να μου επιτρέψετε να το διαβάσω, κάπως ταυτίζομαι. Λοιπόν, γράφει: ο Γιώργος όμως την επιλογή του την είχε κάνει. Όχι μόνο θα μας έπαιρνε μαζί στην πτήση του, αλλά και θα την κερνούσε εξ ολοκλήρου ο ίδιος αν ποτέ γινόταν πτώση. Δεν θα ανεχόταν λοιπόν ούτε μια μελούρα, ούτε ένα ψήγμα αεροποίησης, ούτε ένα εκ του ασφαλούς κατηγορό για τη σκληρή και βρώμικη ζωή της νύχτας. Κάθε άνθρωπος τάζει τη ζωή του κάπου. Ο Γιώργος το τάμα που το έκανε, ο Γιώργος το τάμα του το έκανε στη νύχτα και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στον μεγάλο σκοτεινό ουρανό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και θα συνεχίσω με τις δύο σταγόνες βροχή που ζήτησε φίλος μας.

0: Μη μου ζητάς λοιπόν, ζήτησε η Δήμητρα επάνω και της το αφιερώνω. Της ευχαριστώ που έστειλε μήνυμα. Σας ευχαριστώ όλους που στέλνετε μηνύματα αγάπης για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα διαβάσω σε λίγα κι άλλο. Όποιοι θέλετε να στείλετε σήμερα την αγάπη σας, το μήνυμά σας, σε ένα τραγούδι που σας αρέσει του Γιώργου, ένα τραγούδι που κάτι σημαίνει για σας, καθώς σήμερα το Εκτός Ρυθμού είναι αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζονάκη, μπορείτε να στείλετε στο 6937-949-949 στο Viber. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και να το αφιερώσουμε και να του στείλουμε αγάπη πολύ. Λοιπόν, πρέπει επίσης να σου πω όμως και κάποια άλλα πράγματα που είναι σημαντικά, καθώς η ζωή συνεχίζεται. Έχεις επιστρέψει στην πόλη και σκέφτεσαι το καλοκαίρι που πέρασε, τις διακοπές και τα πανηγύρια που πήγε στα νησιά. Και ξαφνικά, ακριβώς εκεί προκύπτει πανηγύρι στην πόλη. Για αποχαιρετισμό λοιπόν του καλοκαιριού. Με μουσικές, με χορούς και φυσικά παγωμένη πυρά Αλφα. Δεν είναι όνειρο, είναι το Rizzes Festival που έρχεται στην Τεχνόπολη 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την πυρά Αλφα. Για να την απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει δώρο το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα κερασμένο γεύμα. Λοιπόν, για όποιον θέλει να κερδίσει διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μπει στο Facebook της πυράς Αλφα και να μπει στο διαγωνισμό. Εγώ πρέπει να σου πω ότι επιστρέφουμε σε λίγο με πολύ Γιώργο Μαζονάκη και τα δικά σας μηνύματα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες,
14: πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming. Gadgets,
8: πώς?
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι?
7: Και παγωτό.
8: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα laminate Κρόνοσπαν και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
12: Καλώς ήρθατε λοιπόν, συνεχίζουμε να είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, θα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Σήμερα μια ιδιαίτερη Τετάρτη, καθώς ένας πολύ πολύ αγαπημένος μας σίγουρα, και μιλάω για όλους, άνθρωπος καλλιτέχνης, όπως και να το πεις, είναι, έφυγε από τη ζωή. Δυστυχώς, οπότε έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε την εκπομπή σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις σε αυτό και να γίνεις ένα μέρος της αγάπης που του στέλνουμε αυτή τη στιγμή, εδώ από τη συχνότητα του ρυθμού. Μπορείς να στείλεις το Viber στο 6937-949-949, το μήνυμά σου, το τραγούδι που θέλεις να ακούσεις, να μας πεις μια ιστορία πες από αυτό. Είμαι σίγουρος ότι αν από κάπου εκεί ψηλά όμορφα ακούει την εκπομπή, λίγο θα χαμογελάει, γιατί έτσι και σας είπα, δεν θέλω να το κάνουμε μίζερο. Δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος ο Γιώργος και είμαι σίγουρος ότι αν μπορούσε κάπως εκεί να μας βρήσει λίγο τώρα για αυτό που κάνουμε, θα έλεγε αυτό. Ρε εσείς, τα the beep. Θέλω λίγο να χαμογελάτε. Έτσι. Λοιπόν, η Χριστίνα είπε: «Γλυκέ μου άνθρωπε, έφυγε μια ιδιαίτερη ψυχή. Καλό ταξίδι, Γιώργο», μας λέει η Χριστίνα. Και θα πάω σε ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει περισσότεροι τώρα. Γιατί βλέπω ζητάτε πολλά τραγούδια και μου αρέσει, γιατί βοηθάτε ακριβώς στη ροή της εκπομπής, γιατί αυτό είναι το εκτός ρυθμού. Λοιπόν, απόψε θα σε ονειρευτώ, θα ακούσουμε. Το έχει ζητήσει ο Χρήστος, το έχει ζητήσει η Ελευθερία, το έχει ζητήσει το Δαφνούλη. Και η Ελεάνα το αφιερώνει στην Ελισάβετ. Όλοι θέλουν να ακούσουν «Απόψε θα σε ονειρευτώ». Δεν μπορώ και να το χαλάσω. Γιώργος Μαζονάκης, «Απόψε θα σε ονειρευτώ», λοιπόν.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, τα λέμε κάθε Τετάρτη. Σήμερα η εκπομπή μας είναι εκτός ρυθμού, γιατί ακριβώς ακολουθεί τον κανόνα του να μην έχει κανόνες. Και ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και σήμερα έχουμε αποφασίσει να αφιερώσουμε λοιπόν την εκπομπή σε αυτόν. Οπότε κάπως έτσι θα πάει σήμερα. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Έχω ήδη ακούσει πολλή ώρα και έχω διαβάσει πολλή ώρα μηνύματα. Πολύ αγάπη. Και αυτό λέγαμε και εδώ, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ρε παιδί μου, παρόλο που μπορεί να μην σου άρεσε η μουσική του ή κάποια τραγούδια του να μην ήταν ακριβώς το στυλ σου, μπορεί να άκουγες, ρε παιδί μου, και metal. Δηλαδή, ένα metal τραγουδιστή, τώρα το λέει η Έλενα, και έχει πάρα πολύ δίκιο. Αν το ρωτούσες πώς σου φαίνεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα σου λέγε: πω, ρε φίλε, είναι γαμάτος, πολύ μ' αρέσει, πολύ τον πάω. Είχε αυτό το μοναδικό χάρισμα, θεωρώ ότι έχει να κάνει με την αυθεντικότητα αυτό. Επειδή όλο αυτό ήταν αυθεντικό, δεν ήταν φτιαχτό, ούτε προσποιητό, που έβλεπες από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτό το πολύ καλλιτεχνικό πλάσμα. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι που άρεσε σε όλους. Θυμάμαι δηλαδή να ήμασταν κάποια στιγμή σπίτι του και συζητούσαμε και μου είχε πει ένα παράδειγμα. Μου λέει: σκέψου ότι είμαι ένας άνθρωπος, όταν συζητούσαμε έτσι για την αυθεντικότητα και όλα αυτά, που τραγουδάει Στράτο Διονυσίου με φούστα και το αποδέχτηκαν όλοι. Και λέω: πόσο δίκιο έχει. Δηλαδή, δείτε το κοντράστ που ξέρουμε όλοι τι εννοούμε Στράτο Διονυσίου και τι εννοούμε ένας τραγουδιστής να φοράει φούστα και να λέει αυτό το πράγμα και όλοι να το αποδέχονται και να μπαίνουν στο συνέστημα αυτό. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
2: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
1: Φαντασία, opening, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Ακτόρ. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για

0: να απολαύσεις δροσερά σπριτζ, γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτζ μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
5: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
4: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
5: Έτσι, γιατί
4: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
5: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
6: Εκτός ρυθμού, με τον Θοδωρή Μαραντίνη, κάθε Τετάρτη 8 με 10, στον ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949.
8: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Σήμερα είναι το κλίμα λίγο περίεργο, δεν θα πουλήσουμε τόσο τρελίτσα, ούτε θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε να γελάσετε, αλλά θα χαμογελάσουμε ακούγοντας τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη για ευνοϊκούς λόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Θυμίζω και υπενθυμίζω ότι στο 6937-949-949 στο Viber μπορείς να στείλεις και εσύ σήμερα. Θέλω να μου στείλεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, αν κάτι έχει ζήσει σε κάποιο live του που σου μείνει έτσι αξέχαστο. Αν κάποιο τραγούδι του σου θυμίζει κάτι, θες να το αφιερώσεις κάπου αλλού, καθώς μπαίνουμε και στη γνωστή δεύτερη ώρα. Με μεγάλη χαρά να το μοιραστώ μαζί σας και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που δεν παίζει συχνά ο Γιώργος Μαζονάκης, σωστά, στο live. Καθόλου δεν το παίζει. Ωραία, είναι μια εσωτερική εδώ αφιέρωση. Σαν ήμουν παιδί, λέει. Αφιερωμένο λοιπόν.

Δύσκολα φεγγάρια, Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν. Το ζήτησε η Δέσποινα και λέει η Δέσποινα. Για μένα ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε από το δημοτικό μέχρι και σήμερα μεγάλη συντροφιά. Η παρέα μου και εγώ από το δημοτικό μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει φύγει από τα αυτιά μας η μουσική του Μανώνη και υπολόγισε ότι σπουδάσαμε και ήταν η διασκέδασή μας. Αν μπορείς, βάλει τα δύσκολα φεγγάρια λοιπόν, μου το χορεύαμε παρέα για να θυμηθούμε την παιδική μας ηλικία και να κατανοήσουμε πια την έννοια κάθε στίχου. Πολύ σωστά τα λέει η Δέσποινα. Και ένας ακόμα φίλος μας που ζήτησε τα δύσκολα φεγγάρια λέει: σήμερα δεν αποχαιρετούμε απλώς έναν τραγουδιστή, αποχαιρετούμε μία φωνή που σημάδεψε γενιές, έναν άνθρωπο με μοναδικό στυλ, αυθεντικότητα και ψυχή. Συμφωνώ 100% σε αυτό. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αντικαθίσταται, και σε αυτό θα συμφωνήσω, και δεν συγκρίνεται με κανέναν. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους. Καλό ταξίδι, Γιώργο, θα είσαι πάντα μοναδικός. Συμφωνούμε. Και πατάμε το σωστό κουμπί και πες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Εκτός ρυθμού σήμερα, μια εκπομπή αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζωνάκη. Και όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Αντωνάτος, δεν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, χάθηκε μέσα στο φως του. Εκπληκτικό, και συνεχίζω με τραγουδάρα που ζήτησε και ο Κωνσταντίνος. Ακριβώς.

Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Με την τραγουδάρα του Γιώργου Μαζονάκη συνεχίζουμε και περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Έχετε στείλει πολύ αγάπη και καλά κάνετε στο 6937-949-949. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το έχει ζητήσει μια φίλη που δεν θα πούμε το όνομά της, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Θα ήθελα να ακούσω, λέει, το μη μου, να, που, έλα, μη μου λες να ζω με αναμνήσεις από τον τεράστιο Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, στο αφιερώνουμε, άκουσε το, να το χαρείς και στείλε την αγάπη σου ψηλά.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

Τα μηνύματα σας είναι συγκινητικά και είναι λογικό, όπως και ό,τι διαβάζουμε είναι συγκινητικό. Τι να πω ρε παιδί μου, πολύ πολύ περίεργο και πολύ βάρη μου έχει πέσει αυτό, φαντάζομαι και εσάς. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω καλύτερα να τα πούνε τα τραγούδια του Γιώργου και τα τραγούδια που ζητάτε. Σας τα αφιερώνω και σας ευχαριστώ που μας κάνετε παρέα σήμερα εδώ, σε αυτή τόσο ιδιαίτερη μέρα για το Εκτός Ρυθμού. 6937 949 949 στο Viber. Στείλτε λίγο μαζονακική αγάπη.

Εκτός ρυθμού, σήμερα μια εκπομπή αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη, στο Βασιλιά, που εντάξει, να τον αγαπάνε λέει, αλλά πιο πολύ να τον εκτιμάνε. Σωστό και αυτό. Από εδώ το πω.

0: Άλλη μια τραγουδάρα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Συνεχίζουμε. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Θέλετε όλοι πολύ αγάπη. Είστε όλοι συγκινημένοι, όλοι στεναχωρημένοι. Κανείς δεν το πιστεύει εύκολα, όπως και εγώ, να σας πω την αλήθεια. Είμαι ο Θόδωρης Μαρατίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού. Σήμερα μια εκπομπή αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη, που είναι το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε για το βασιλιά της νύχτας και της διασκέδασης. Εγώ θα σας πω ότι πριν συνεχίσω με τα δικά σας τραγούδια και τα μηνύματα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
3: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
2: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
4: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
5: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν εκτός ρυθμού και αυτή την Τετάρτη είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Σήμερα η εκπομπή κυλάει σε ρυθμούς Γιώργου Μαζονάκη για ευνόητους λόγους, όπως φαντάζεστε όλοι. Ήταν δύσκολα τα νέα. Όπως είπαμε, δεν θα γίνουμε μίζεροι. Θέλουμε απλά να στείλουμε μαζονακική αγάπη εκεί στο σύμπαν και να τη λάβει όποιος πρέπει να τη λάβει. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε λίγο ακόμα. Περιμένω τα υπόλοιπα μηνύματά σας και τα τραγούδια σας. Δεν έχω καταφέρει να τα βάλω όλα. Δυστυχώς δεν χωράνε τόσο επιτυχές και τόσο ωραία τραγούδια σε ένα δίωρο. Θα συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι που για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και θα το αφιερώσω λοιπόν σε μένα, από τον Γιώργο Μαζονάκη, σε μένα, με αγάπη για τις στιγμές που ζήσαμε.

Φεύγω για μένα λοιπόν και μάλλον κάτι τέτοιο έκανε και ο Γιώργος και καλά έκανε ίσως. Μάλλον, ξέρει. Νομίζω ότι ξέρει καλύτερα από όλους μας. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ήταν σήμερα μια εκπομπή εκτός ρυθμού, πιο εκτός ρυθμού από τις άλλες φορές, λόγω του Γιώργου Μαζονάκη. Του αφιερώσαμε αυτήν την εκπομπή και θα το αφιερώσουμε και άλλες και άλλες στιγμές πολλές. Γιατί μας αρέσει, γιατί το ευχαριστιόμαστε, γιατί το αξίζει, γιατί τον γουστάρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που στείλατε τόσα πολλά μηνύματα με τόση πολύ αγάπη και ζητήσατε τραγούδια. Προσπάθησα να παίξω όσο γίνεται περισσότερα. Η Βαλέρια έκανε τα μαγικά της και την ευχαριστώ. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη. Το θέμα που είχαμε λοιπόν αυτή τη βδομάδα θα το συζητήσουμε την επόμενη. Θα έχουμε και μια πολύ ωραία καλεσμένη. Θα είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Οπότε μπορείτε να στείλετε και μηνύματα για το τραγούδι που να θέλετε να ακούσετε από την ίδια, από την υπέροχη αυτή φωνή. Εγώ θα πω για τον Γιώργο ότι αισθάνομαι πολύ όμορφα που το γνώρισα. Ήταν μεγάλη τιμή και στις κατηδίαν συζητήσεις μας εκτίμησα πάρα πολύ την αγάπη, την ευρηματικότητα και την αισθητική του, το πόσο απλόχερος ήταν απέναντί μου και το πόσο αντιμετώπιζε αυτή τη δουλειά και αυτή την κατάσταση με πολύ έτσι θετική άβρα. Και παρόλο που μπορεί να τραβούσε τα ζόρια του όπως όλοι οι άνθρωποι, προσπαθούσε να μην εστιάσει εκεί, αλλά να εστιάσει στις ωραίες στιγμές. Αν ήταν κάτι που θα ήθελα να πω, είναι που μπορεί να μην έχει κανένα λόγο και ίσως να μην χρειάζεται κιόλας, αλλά νιώθω μια ανάγκη να το πω και θα μου επιτρέψετε. Ελπίζω και εύχομαι τις επόμενες μέρες να μην ασχοληθούμε παραπάνω από ό,τι πρέπει και με τρόπο που δεν θα ήταν τιμητικός με τον Γιώργο Μαζονάκη, να τον αφήσουμε να ησυχάσει και να μην ψάχνουμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ιστορίες πίσω από εκεί. Να μείνουμε στα τραγούδια του, στις ωραίες εμφανίσεις του και το πόσο ωραία περάσαμε. Θα σας αφήσω λοιπόν με ένα τραγούδι που έγραψε εγώ και τραγούδισε ο Γιώργος Μαζονάκης μαζί με τους Ονειράμα. Μια πολύ ωραία στιγμή, μια αφορμή για να τον γνωρίσω καλύτερα όταν μπήκαμε στο στούντιο. Όταν τον πήρα τηλέφωνο και πολύ απλόχερα και εύκολα δέχτηκε να συμμετέχει σε αυτό το τραγούδι κάνοντας το ράπερ. Γιατί ένας άνθρωπος πως γνωστό έχει ανοιχτό μυαλό και δεν κολλάει και σε στεγανά ούτε σε πρέπει και μην πρέπει. Ένα μαγικό καθρέφτη που του εύχομαι να το συντροφεύει και να τον κάνει να χορεύει όπου και αν βρίσκεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

Σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δύο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: στο Quiz by Νίκος Αγκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αγκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Εδώ που δεν είναι αυσανά. Η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω?
3: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
2: Προλαβά.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Αυτός είναι ο σταθμός.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό μας βράδυ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Η σημερινή μέρα μας έκρυβε την πιο δύσκολη είδηση. Δεν είναι πια μαζί μας ο Γιώργος Μαζωνάκης, ή μάλλον θα πω τι είναι. Είναι μέσα από τα τραγούδια του, είναι μέσα από τις στιγμές που μας έχει χαρίσει, είναι μέσα από τις στιγμές που έχει ντύσει με τα τραγούδια του. Είμαι της άποψης ότι τους ανθρώπους τους θυμάμαι, και με τη μνήμη φυσικά, γιατί όταν τους σκεφτόμαστε δεν

δεν χάνονται ποτέ, αλλά και με το να γιορτάζουμε τη ζωή. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Βέβαια, θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και σας θυμίζω ότι πάντα μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949.

Γιώργος Μαζωνάκης, εγώ τη ζωή μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10 και όση ώρα άκουγα αυτό το τραγούδι σκεφτόμουν πόσες φορές να έχει αφιερωθεί άρα για αυτό το τραγούδι, πόσους χωρισμούς να μας έχει συντροφεύσει αυτή η φωνή, η πιο αυθεντική φωνή, ο άνθρωπος που με τη φωνή του, με την ψυχή του, με το στυλ του σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Δεν υπάρχει story στο Instagram, δεν υπάρχει post στο Facebook, δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα έξω στον διαδικτυακό κόσμο που να μην τον έχει αναφέρει. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Θοδωρή Μαραντίνη, που πραγματικά ήταν πολύ σωστό σε αυτό που είπε, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ήθελε να τραγουδάμε, θα ήθελε έτσι να μπορέσουμε να μην είμαστε πεσμένοι, θα μας είχε κράξει. Βέβαια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα και θέλω να το αναφέρω και πάλι, είναι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να αγαπάει γενικά τη μουσική και να μην αγαπάει και τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Να δει Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νιώθω ότι σήμερα η μουσική προσπαθεί απλά να μας ξεμουδιάσει. Γιατί ήταν αυθεντικός, ήταν φωτεινός. Και αυτές είναι λίγες από τις λέξεις που βγαίνουν από τα στόματα όλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είναι λίγες από τις λέξεις που τόσο ξαφνικά έφυγε από τη ζωή, τόσο νέος, τόσο άδικα. Και βγαίνουν πάρα πολλές συνεντεύξεις ως το τελευταίο αντίο για αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη. Έβλεπα πάρα πολλές πριν από λίγο και παρατήρησα κάποιες και τις σημείωσα έτσι να τις μοιραστώ μαζί σας. Μίλησε για την προδοσία, είπε ότι το πιο θλιβερό με την προδοσία είναι ότι συνήθως έρχεται από τα κοντινά σου άτομα, και αυτό είναι μια φράση που έλεγε και ο παππούς μου, ότι η πέτρα που σε χτυπάει και σε πονάει περισσότερο είναι αυτή που έρχεται από κοντά. Είπε την φράση που έλεγε ότι τον χαρακτηρίζει το όλα για τον άνθρωπο. Μίλησε για την αμαρτία, μάλιστα στο The Tonight Show εδώ στον Αντένα. Είπε ότι τι είναι αμαρτία, είναι να σκέφτεσαι με κακό τρόπο για τον δίπλα, να είσαι υποκριτής, να είσαι ψεύτης, όχι στα απλά πράγματα, θα αργήσω 5 λεπτά και τελικά να αργήσεις 10, αλλά για τα πιο σοβαρά, τα πιο ουσιαστικά. Αλλά νομίζω ότι η φράση που συνδέθηκε μαζί του από τους χιλιάδες θαυμαστές του, τους εκατομμύρια, είναι αυτό το «όσο ζω, μαζώ». Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία. Βράδυ Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήταν γεννημένος στην Νίκαια, προορισμένος να αγαπηθεί από εκατομμύρια άτομα σε ηλικία μόλις 54 χρονών, μας την έσκασε. Μιλάω για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε περίπτωση που δεν έχετε μάθει την είδηση και την ακούτε από μένα, έχει φύγει από τη ζωή. Ο κόσμος δεν έχει λόγια, όλοι αυτό λένε. Δεν υπάρχουν λόγια και πραγματικά δεν μπορείς να το περιγράψεις. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν του άρεσαν οι ταμπέλες, έκανε αξέχαστες εμφανίσεις. Ένας άνθρωπος ανατρεπτικός, τόσο δημιουργικός, τόσο ζωντανός, τόσο μαγικός. Η φωνή του έχει συντροφεύσει πάρα πολύ κόσμο. Θέλω όσο γίνεται και εμείς, έτσι λίγο, να αφήσουμε την μουσική να δράσει καταλυτικά ή μάλλον έτσι παρηγορητικά. Νίκος Οικονομόπουλος, ένα έχω κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τον άκουγαν μέσα από το ραδιόφωνο, που έζησαν χωρισμούς, έρωτες, ξενύχτια, που έζησαν στιγμές που έντυσε ο Γιώργος Μαζωνάκης με αυτή τη μοναδική φωνή. Μιλάω για όλους εμάς. Καλό ταξίδι λοιπόν, να του πούμε στο φως, και όπως είπα και στην αρχή, τους ανθρώπους που φεύγουν, αλήθεια σας το λέω, το πιστεύω βαθιά αυτό, τους θυμούμε με το να μην τους ξεχνάμε. Να ακούμε τα τραγούδια τους, εφόσον είναι καλλιτέχνες, όπως είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και τόσο σπουδαίοι καλλιτέχνες, και με το να ζούμε τη ζωή. Μεγάλη κουβέντα αυτή βέβαια, οπότε θα τη σταματήσω εδώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τώρα θα παραδώσω σκυτάλη στον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Giannis Κατινάκη Show. Να προσέχετε και μέχρι να τα ξαναπούμε, τσάω.
1: Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Πρέπει το δρόμο μου να βρω, να προχωράω.

ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές και του μυαλού μου οι φωνές με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
1: Αχ, δηλαδή, θα πει στο σεξ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
0: Δεν είναι ψυχανά κασμό στο σεξ. Γιατί σα δίνει στην ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
2: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Ξεκούρα το ωραίο.
1: Καλημέρα σα.
3: Αγαπητέ μου, με πρωινά να πάει.
1: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε.
3: Σα συμπέρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
1: Θα μα στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο.
2: Ναι.
3: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, τι νιώθετε, την έχετε φάει.
1: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήταν γε.
3: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
2: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
0: Ακούω τα ονόματα και σα λέω ένα χαρακτηριστικό.
4: Μελπομένη.
0: Έχει κότσο.
4: Βίκτορα.
0: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίε, όχι στρογγυλά.
1: Ήριδα.
0: Η ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
1: Και η νεφέλη τι έχει.
0: Η νεφέλη μωρέ θα χωρίσει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
9: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
10: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
6: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
3: Όλη μέρα ρυθμό.
4: Είμαι η Πέγγι Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Κοσμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
13: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Πλάω καλύτερος.
16: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
18: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Έλενα, ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
2: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
3: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
7: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
8: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
1: Αχ, δηλαδή, νομίζω θα πει στο σεξ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
0: Δεν είναι ψυχανά κασμό στο σεξ. Γιατί σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
2: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Σε κούρα στο ωραίο.
1: Καλημέρα σα.
3: Αγαπητέρα μου, είναι πρωινά να πάει.
1: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε.
3: Σα συμπέρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
1: Θα μα στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο.
2: Ναι.
3: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, τη νιώθετε, την έχετε φάει.
1: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήταν και.
3: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
2: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
0: Τα ακούω τα ονόματα και σα λέω ένα χαρακτηριστικό.
4: Μελπομένη.
0: Έχει κότσο.
4: Βίκτορα.
0: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
1: Ήριδα.
0: Η Ήριδα έχει μακριά. Μαλλιά.
1: Και η Νεφέλη τι έχει.
0: Η Νεφέλη μωρέ θα χωρίσει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
1: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
7: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.
9: Πες μου τον αγάπη μου και
6: ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέριο.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέριο.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα